0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Take 400. Rolling.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόιδων, όρχηση ρυκνωμένη από

0: Νασιμάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας
2: Αλλάχ Ακμπάρ.
1: Στα σύνορα, στον Εύρο, στα μέρη των ξυλοκόπων, Αιγαίο, είσοδος Αγίων τόπων των αιώνων, Τούρκων διακινητών και Ελλήνων απαταιώνων. Υποσχέθηκα να επαγρυπνήσω για την προστασία του φωτός και της αλήθειας στα όρια.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα απ' τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

Ζευγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ κερνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα, κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Δίκτυο Ελληνικής

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μημονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας Κουπάτη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα Κουπάτη.
1: Είμαστε ραδιόφωνο, δεν φαίνεται το χαμόγελο.
0: Το τι χαμόγελο, μέχρι τα αυτιά έχει ζωγραφτεί το χαμόγελο, εντάξει, στα αυτάκια σου.
1: Εντάξει. Οφείλω να σου πω την Παρασκευή βαρέθηκα που έβλεπα τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά χτες ήταν.
0: Το χάρηκες και με το παραπάνω.
1: Καλώς. Και πόντο μέχρι το τέλος.
0: Κορίτσια, ξέχασα το νερό μου έξω, φέρτε του, γιατί με αυτά που μου λέει θα πρέπει να πίνω ένα μπουκάλι τη φορά.
1: Και έχω ακόμη να σου πω, φέρτε του δύο μπουκαλάκια παρακαλώ.
0: Μου, ναι. Λοιπόν, να σου πω, εντάξει, πανηγύρι, γλεντοκόπη τρελό έτσι μέχρι το ξημέρωμα. 5:30 το πρωί, ναι, πραγματικά. Εγώ πρέπει να σου πω κάποια στιγμή, κοιμήθηκα βέβαια. Φυσικά, κοιμήθηκα.
1: Και εγώ κοιμήθηκα.
0: Δηλαδή, άκουγα τον Τάσο τον Επιτρόπου, μετά άκουγα τα παιδιά, εδώ τον Νίκο τον Μπακάκο.
1: Και εγώ κοιμήθηκα. Αν έμενα ακόμη στον Πειραιά, δεν θα κοιμόμουν. Προφανώς από τη φασαρία και τα γλέτια.
0: Κοιμήθηκα και ξυπνάω. Και ξυπνάω και βλέπω.
1: Πάλι.
0: 5 η ώρα το γλεντοκόπη. Στον Πειραιά, χαμός.
1: Το ίδιο κι εγώ.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Λέω, δεν μπορεί, είναι πλάνα. Είναι πλάνα από το βράδυ. Μετά βλέπω απευθείας μετάδοση.
0: Εντάξει, το
1: ράψατε. Όχι, συμπατριώτες είπα. Τι χαρούμενοι που είναι.
0: Πατριώτες. Το ράψατε το αστεράκι το τέταρτο. Τώρα τι θέλεις να σου πω, να τα κατοστήσετε.
1: Πάντως μη μου πεις, εμείς έχουμε 7, εσείς έχετε 4.
0: Δεν θα πω απολύτως τίποτα. Θα πω
1: γιατί
0: μπράβο
1: ξέρω,
0: στον Ολυμπιακό.
1: Ότι
0: θα πω μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Είσαι κύριος αυτά.
0: Εντάξει, μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είσαι ζηλιάρης, δεν ζηλεύεις.
0: Ότι ζηλεύω. Δεν θα το πω το ψέμα, αλλά.
1: Και στα δικά σας τα
0: δεν μπορώ
1: εγώ
0: να πω.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Υποκλίνομαι, διότι ο Ολυμπιακός το πίστεψε, το πάλεψε, αγωνίστηκε. Δεν την ίδρωσε τη φανέλα, τη μάτωσε τη φανέλα. Αναγνώρισε το μεγαλείο της Ρεάλ, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πραγματικά κορυφαία ομάδα στην
1: και όσοι
0: Ευρώπη,
1: έλεγαν ότι θα είναι ευκολά και επειδή έλειπαν κορυφαίοι παίκτες, κατάλαβαν χθες ότι δεν ήταν καθόλου.
0: Και μόνο το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας είπε υποφέραμε, αλλά τα καταφέραμε.
1: Και φάνηκε,
0: ναι, φάνηκε αυτό, δεν χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, όμως μπράβο, ήταν όλοι άξιοι. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι της ομάδας, δηλαδή στον αγωνιστικό τομέα, οι παίκτες δηλαδή. Ειδικά αυτό το Γαλόπουλο, ρε παιδί μου.
1: Σε κοιτάω στα μάτια.
0: Αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, μπράβο, όχι, εντάξει. Αλλά και ο προπονητής και η διοίκηση. Εντάξει, με το παραπάνω, δηλαδή σκίσατε.
1: Μπράβο, Βασιλιά. Δεν μπορώ αυτή την κρίνια
0: και
1: από χτες.
0: Και
1: δεν μπορώ αυτή την κρίνια από χτες από διάφορους μη Ολυμπιακούς, βέβαια, και έτσι και αλλιώς.
0: Όχι, όχι. Και οι οπαδοί δικαίως.
1: Δεν είμαστε μικρόψυχοι.
0: Και αποδείχτηκε προς λύπη να πω ημών των υπολείπων. Ότι αυτό που λένε ότι οι φίλαθλοι Ελλάς είναι κατά κύριο λόγο Ολυμπιακοί και μετά όλοι οι υπόλοιποι είναι αληθινό, διότι πλημμύρισε η χώρα από πανηγύρια και γλεντοκόπια και χαρές ολονύχτιες.
1: Είναι και αυτό, είναι ο Πειραιάς. Είναι ότι οι άλλοι θα σε περιμένουν με το κύπελο.
0: Σου λέω σε όλη τη χώρα.
1: Ενώ στην Αθήνα χάνεται.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Παρότι και εσείς όποτε έχετε πάρει κύπελο, το έχετε πανηγυρίσει και με το παραπάνω. Εντάξει, πάμε σ' άλλα τώρα.
0: Πάμε γι' άλλα, πάμε σ' άλλα.
1: Λοιπόν, τζάλα.
0: Τζάλα, ναι, τζάλα.
1: Λοιπόν, είχαμε και εκεί εκλογές, θα τα πούμε μετά, μην αρχίζουμε πρωί-πρωί.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Όχι, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί είχαμε.
1: Βέβαια, είχαμε πολύ σημαντικές ανατροπές.
0: Στους αδελφούς Κύπριους. Για λέγε, τα έχεις τα αποτελέσματα πρόχειρα.
1: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τα θυμάμαι, αλλά θα τα πω.
0: Διέψευσε τα προγνωστικά. Διέψευσε τα προγνωστικά.
1: Γιατί είναι πρώτος. Με 17 έδρες.
0: Όχι, και με ποσοστό 27%, πολύ υψηλότερο
1: από ό,τι
0: αναμενόταν.
1: Από ό,τι έγιναν οι δημοσκοπήσεις εννοείς.
0: Έτσι, ναι, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, δεύτερο το ΑΚΕΛ.
0: Με ένα 24.
1: Με 15 έδρες.
0: Ναι.
1: Είχαμε το ακροδεξιό κόμμα διπλασία στο ποσοστό του. Από 4 έδρες πήγε στο 8.
0: Πώς το λένε αυτό, ΕΠΑΛ. ΕΛΑΜ. Συγγνώμη, το μπερδεύω, ΕΛΑΜ. Λοιπόν, ναι, το ΕΛΑΜ, το οποίο πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά, έφτασε περίπου στο 11%, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, και από 8 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή.
0: Το ΕΛΑΜ είναι ένα μασίφ ακροδεξιό κόμμα. Έχω εδώ τα παγκύπρια αποτελέσματα, 27,1% ο συναγερμός. Έχασε ένα 0,8%, αλλά ξεπέρασε τα προγνωστικά. Το ΑΚΕΛ πήρε μια μισή μονάδα, έφτασε στο 24,3%. Το ΕΛΑΜ, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, στο 10,9-11%, 4% αύξηση, δηλαδή κατά 40% αύξηση τη δύναμή του. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Προέδρου, θυμάσαι, του Προέδρου Τάσου, του σχορεμένου.
1: Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: Τάσου Παπαδόπουλου.
0: Μετά βέβαια έχει αλλάξει, έχει περάσει από 40 κύματα.
1: Ναι.
0: Πήρε ένα δεκάρικο, 10%. Μετά κάτι κεντροδεξιά κόμματα, ΑΛΜΑ και λοιπά, 5,8.
1: Η άμεση δημοκρατία είναι του Φιδεία.
0: Του Φιδεία,
1: η άμεση δημοκρατία. Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή του Φιδεία Παναγιώτου, γιατί το λέω κι εγώ, λες.
0: 5,4 και 4 έδρες. Και
1: έκανε την έκπληξη.
0: Η τεράστια έκπληξη. Ναι, αυτή είναι. Όπως έκπληξη είναι και η εξαφάνιση του ΕΔΕΚ.
2: Βέβαια.
0: Του Πασόκ της Κύπρου, ας το πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή του πάλε ποτέ Πασόκ της Κύπρου. Ναι. Με 3,3 εκτός βουλής. Ναι. Αυτά. Σε ό,τι αφορά τους αδελφούς Κυπρίους, βέβαια η μεγάλη είδηση της ημέρας, εκτός από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού, είναι η συμφωνία μεταξύ. Διαφαινόμενη, να το πω έτσι.
1: Κράτα μικρό καλάθι.
0: Η διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ
1: Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Με τα αγκάθια να φαίνεται να παραμένουν. Έχουμε πληροφορία από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κοντά. Τα ιρανικά είναι λίγο πιο επιφυλακτικά. Εμείς αναφέρουμε και τα δύο. Για να καταλάβετε κι εσείς και εμείς για να σας δίνουμε την εικόνα που βρισκόμαστε.
0: Τα αγκάθια, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζονται με τα δύο θέματα φωτιά, δηλαδή τα στενά του Ορμούς και ποιος θα ελέγχει το πέρασμα των πλοίων.
1: Και το πλουτισμένο ουράνιο.
0: Και το ουράνιο και αν θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όχι.
1: Ακριβώς. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για το πλουτισμένο ουράνιο και φαίνεται να παραπέμπεται σε άλλη συμφωνία. Και ότι ξεκίνησε με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και τελικά συζητάμε πότε θα ανοίξουν, γιατί έκλεισαν εδώ μεταξύ. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέπεια στα καύσιμα, στην αγορά των καυσίμων.
0: Λοιπόν, και είχαμε και μία είδηση, πρέπει να πούμε, ξημερώματα, που εμένα πραγματικά με έχει συγκλονίσει, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, νομίζω και πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε σε ηλικία 56 ετών από τη ζωή μετά από μία πολύ γενναία αλλά και πολύ άνηση μάχη με τον καρκίνο, η γογό μας Τροκώστα.
1: Πολλά χρόνια η μάχη, πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μία γυναίκα η οποία δεν δίλιασε ούτε στιγμή, μία γυναίκα η οποία αντιμετώπισε το θεριό στα Μαρμαρένια Λόνια και δεν είναι ούτε ποιητικό ούτε υπερβολικό αυτό, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Λίγο αφού του γέννησε το κοριτσάκι της, που ανήγγειλε και το χαμό της. Εντάξει, εμβληματικό πρόσωπο της τηλεόρασης, αυτό που έκανε, έτσι. Παντρεμένη η σύντροφος αχώριστη με τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν μαζί της σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας, δεν έλειψε ούτε στιγμή από κοντά της.
1: Μένει και πολλά χρόνια μαζί δυο τους.
0: Τα τελευταία.
1: Εν πάση περιπτώσει, πολλά χρόνια μαζί τους, θυμάμαι σχεδόν ταυτισμένοι.
0: Τα τελευταία 24 ώρα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ έντονα, ήταν στον Ευαγγελισμό. Φάνταζαν απόφευκτη η εξέλιξη. Καλό της ταξίδι.
1: Ναι. Μεγάλη αγωνίστρια.
0: Αγωνίστρια, μεγάλη αγωνίστρια.
1: Μεγάλη αγωνίστρια.
0: Για πολλούς ήταν απλώς μια γυμνάστρια της τηλεόρασης, ένα πρόσωπο, ας πούμε, μια τηλεπερσόνα.
1: Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον, ναι. Βέβαια μετά.
0: Αλλά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο
1: ακριβώς,
0: στη συνέχεια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εξελίχθηκε στην απόλυτη ενσάρκωση της μάχης με το θηρίο, έτσι. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της, δεν μάσαγε, δεν κόλωνε.
1: Εργαζόταν παράλληλα.
0: Ήταν μάνα, ήταν επαγγελματίας, ήταν.
1: Είναι μια από αυτές τις ιστορίες που πολλές φορές ακούμε συμβαίνουν δίπλα μας. Καλό της ταξίδια.
0: Earth News Radio 105,8. Θα μας το θυμίσει και ο Γιάννης με το σηματάκι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, τόσο καθαρά όσο το θέαμα προσέφερε χτες ο φοβερός και τρομερός Εβάν Φουρνιέ στον αγώνα με τη Ρεάλ. Αυτό το Γαλόπουλο το οποίο πραγματικά ζωγράφησε χθες. Δεν έδωσε μαθήματα μπάσκετ. Αλλά μαθήματα ζωγραφικής έκανε.
1: Και ο MVP ήταν της διοργάνωσης. Έτσι δεν είναι. Ο κορυφαίος παίκτης, γιατί χρησιμοποιώ τον όρο έτσι. Γιάννα Αρφάνη.
0: Γιάννα Αρφάνη, ναι.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση, δηλαδή εκεί που είναι ο μεγενθητικός Νίκος Φακούλης, πληκτρολογώντας με λατινικά στοιχεία Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Αν δεν θέλετε μέσω Viber, έχετε άλλη επιλογή μέσω Facebook. Τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ο αδελφός μας ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, λέει απίστευτη ταλαιπωρία στα τούνελ της Εγνατίας. Στη διαδρομή Κοζάνη Γιάννη. Γιάννης, γεια σου Γιάννη, λέει απίστευτη ταλαιπωρία στα τούνελ της Εγνατίας. Στη διαδρομή Κοζάνη Γιάννενα. Για πολλωστή φορά δεν είδαμε κάποιους να δουλεύουν.

0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ας το δούμε μετά.
1: Καλημέρα
0: δούμε
1: στον μετά. Άλλο το Γιάννη. Δύο οι Γιάννηδες. Αυτός είναι από το Σουλάρι. Συγχαρητήρια στέλνει στο ελληνικό μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, να πούμε. Και ο Γιώργος Οφθήμιου, μια καταπληκτική φωτογραφία από την ηλιόλουστη Καβάλα.
0: Καλημέρα και στην Καβάλα, λοιπόν.
1: Επειδή λέμε ηλιόλουστη.
0: Ναι. Ηλιόλουστη. Ρίξε μια ματιά στον καιρό, γιατί μπροστά μας έχουμε τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για κάποιους. Είναι περίεργο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα έρχεται.
0: Ναι, ναι, το, αυτό, αυτό που έχουμε μπροστά μας. Την άλλη Δευτέρα.
1: Είμαστε πάλι εδώ.
0: Εμείς εδώ θα
1: πάλι εδώ θα είμαστε. Ναι, κανονικά εδώ.
0: Παρότι κανονικά είναι αργία γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος.
1: Εμείς δεν είμαστε του πνεύματος.
0: Όχι, παιδί.
1: Εμείς είμαστε ταπεινοί εργάτες της ενημέρωσης.
0: Κανονικοί άνθρωποι. Έχω να σου πω τώρα, επειδή βλέπω αυτή την ώρα τις τιμές του πετρελαίου και είναι πιο ευχαριστή εικόνα από αυτό που μετέφερα πριν, ότι υποχωρεί κατά 5% κάτω από τα 100 δολάρια. 98-22 το Brent. Καλά, μην φανταστείτε ότι στα βενζινάδικα θα πάτε να πάρετε να γεμίσετε με ένα 80 βενζίνη. 2-10 είναι ακόμη. Αλλά ας τα παρακολουθούμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
1: Φίλε μας Δημήτρη Παρίσι, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, ναι, για τον καιρό τώρα θες να σου πω εγώ και θα σου πω.
0: Αν θα είναι καλός, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έβρεξε τόσο όσο έλεγαν. Εγώ περίμενα ακούγοντας ειδήσεις ότι πρέπει να πάρω την Κιβωτό και να μείνω μέσα το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά λες.
0: Καλά λες.
1: Ρε, εσύ ειδικά. Αυτό μου το έλεγε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Γιατί έγινε και χαμός στους Iron Maiden, έτσι.
0: 50.000 άνθρωποι.
1: Μαξί, μου αρέσει που λέγανε κάποιοι δεν είχε κόσμο, μωρέ. 50.000. Δηλαδή, πώς θα πάνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είχε κόσμο, έλεγε ο άλλος. Ναι. Από ραδιοφώνου το έλεγε αυτό που άκουγα. Λέει, δε, σιγά, δεν είχε κόσμο. 50.000. Σταυροκοπιόμουν εγώ.
0: Ακούς τα πάντα.
1: Ναι, αναρωτιόμουν πόσοι, ας πούμε, μπορούν να μαζέψουν 50.000 κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, έλεγε ένα πολύ έτσι αγαπημένο πρόσωπο που ήθελε να πάει στην αυλή, αν τα κατάφερε. Λέει, εσύ μας κατατρομπάξανε ότι θα πνιγούμε μέσα στο ΆΚΑ, ας πούμε, και δεν έπεσε σταγόνα.
0: Και τα βατραχοπέδιλα μαζί.
1: Ναι, και δεν έπεσε σταγόνα, έτσι.
0: Τίποτα,
1: σταγόνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για σήμερα, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής λέει ότι αναμένεται να περιοριστεί η καιρική αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Συγκεκριμένα, θα έχουμε, λέει, στα ηπειρωτικά αυξημένες συννεφιές με τοπικές βροχές και τις θερμές ώρες ημέρας και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 30, στη Θεσσαλία 29, στα Επτάνησα 28, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 26, στο Ανατολικό Αιγαίο στους 28 βαθμούς. Η άνεμη όντως 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αυξημένη, λέει, συννεφιά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια του νομού. Θερμοκρασία από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αυξημένη συννεφιά, θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Αν μας ακούτε, πάρτε ομπρέλα μαζί.
1: Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 21 και στον Πειραιά 20. Στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Καλά, στον Πειραιά είναι ακόμη πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία.
1: Στον Πειραιά η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 40, μη σου πω κάτι παραπάνω. Στους 92! Τους 92 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλημέρα μας τον αγαπημένο Πειραιά.
1: Πες μου για το Φουρνιέ.
0: Τι θες να σου πω για το Φουρνιέ.
1: Λάτρεψες.
0: Πες μου.
1: Λάτρεψες.
0: Τι θέλεις να σου πω.
1: Αγάπησες, λάτρεψες.
0: Έδινε λύσεις όλη την ώρα. Όταν ήταν μέσα στον αγώνα, έδινε λύσεις συνέχεια.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό το παιδί έγραψε ιστορία. Δεν μπορώ να πω. Αυτές οι δύο λέξεις.
0: Μα αν άκουγες περιγραφή, την περιγραφή του αγώνα. Στα τρία ονόματα τώρα ήταν Φουρνιέ.
1: Έδωσε και συνέντευξη, είπε ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ, στο Ολυμπιακό.
0: Συγκινημένος.
1: Κοίταξε, δεν είναι και πιτσιρικάς. 33 χρονών, έτσι.
0: Για τον μπάσκετ, ναι.
1: Για τον μπάσκετ, ναι. Ήτανε και ο Γιάννης, εντωμεταξύ, τον είδες.
0: Τον είδα.
1: Ήτανε και ο Γιάννης.
0: Παπαλουκάς, με λουκ.
1: Παπαλουκάς, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Με γραβάτα, πήγε στον αγώνα. Mm. Εντυπωσιάστηκα.
1: Κόσμος πολλής. Λοιπόν.
0: Πήγες δακρυσμένος.
1: Ήταν και ο Σπανούλης, βέβαια.
0: Βέβαια, ήταν και ο Σπανούλης.
1: Δίπλα στο Γιάννη ήτανε. Και τα λέγανε κάποια στιγμή, να ανοίξει η κουβεντούλα. Λοιπόν, άντε, πάντα τέτοια εγώ θα πω. Τώρα στο μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό, για πες.
0: Της Μπαρσελόνας γίνεται.
1: Γίνεται της Μπαρσελόνας.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν. Αυτό το Στογεύσκι Τσέχοφ Τολστόι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή τη εβδομάδα της Μπαρσελόνας. Να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, χθες τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα, σχεδόν όλα, αναφερόντουσαν στις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες βέβαια αλλάζουν πίστα μετά την είσοδο των νέων κομμάτων, που θα είναι τρία κατά τα φαινόμενα, δεδομένου ότι μετά τη Μαρία Καριστιανού την περασμένη εβδομάδα, τον Αλέξη

0: Η Τσίπρα αύριο που ανακοίνωσε τα χρώματα αλλά όχι το όνομα του κόμματος. Θα το δούμε.
1: Κάτι για αύριο, αύριο στο Οδυσσίο στις 8 η ώρα.
0: Όσοι είναι σε θέση να ξέρουν, εγώ δεν είμαι. Είμαι ειλικρινής και εγώ ρεπορτάζ να μεταφέρω. Ρεπορτάζ όμως συναδέλφων μου που νομίζω ότι είναι σε θέση να ξέρουν, λένε πως και για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύβος έχει ρηφθεί. Θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, όχι στις 29 που λένε να συμπέσει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Αλλά φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και το πολιτικό σκηνικό. Είπαμε τα πρωτοσέλιδα, τα κυριακάτικα στον τύπο. Είχαν ως κύριο θέμα όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Την αναδιαμόρφωση του πολιτικού τοπίου ουσιαστικά, ναι. Βασίλη. Γιατί φαίνεται ότι, ότι με όλα αυτά τα νέα κόμματα μπαίνουμε σε ένα νέο αστερισμό που θα έχουμε αλλαγές. Όπως να το κάνεις.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Λέγονται διάφορα σε σχέση με τη στάση των κομμάτων. Φαίνεται και είναι πάρα πολύ λογικό ότι η μάχη σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν θα είναι όπως αυτές που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και για μια σειρά δεκαετιών. Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα τι γινότανε, για να τα λέμε. Υπήρχε μια απεύθυνση σχεδόν όλων των κομμάτων ή επαζητός των εμφανιζόμενων ως μεγαλύτερων κομμάτων στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Έτσι δεν είναι? Και τώρα αυτό θα φαίνεται, αλλά δεν θα είναι. Δηλαδή είναι προφανές ότι με δεδομένη τη δημοσκοπική πραγματικότητα που επικαιροποιείται από εβδομάδα σε εβδομάδα, mm-hmm. εντάξει, okay,
1: και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τις νέες δημοσκοπίες.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί πια θα έχουμε νέα δεδομένα, δεν θα έχουμε υποθετικά ερωτήσεις για υποθετικά κόμματα, αλλά για κόμματα.
0: Με δεδομένη λοιπόν αυτή τη δημοσκοπική πραγματικότητα, πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά και συνέχεια τα άλλα κόμματα, θα έχουν μια εστιασμένη στρατηγική σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Mm. Θα μου πεις, πάντα δεν συνέβαινε, ο αγώνας δεν ταξικός πάντα, που λένε και οι φίλοι του ΚΚΕ, δεν και όχι μόνο, δεν ήταν ταξικός.
1: Για κάποιους.
0: Ναι.
1: Για κάποιους
0: τώρα,
1: άλλους.
0: Εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξει μια εστιασμένη, πώς το πούμε, στρατηγική.
1: Σε δηλαδή, συγκεκριμένα target group, θες να πεις, συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων, στην κρίζα ζώνη, γιατί έχουμε πολλά.
0: Όχι.
1: Στοιχεία διαφοροποίησης.
0: Όχι στην γκρίζα ζώνη. Γιατί η γκρίζα ζώνη είναι η ανθρωπογεωγραφία της γκρίζα ζώνης. Είναι μια πανσπερμία απόψεων, έτσι. Αυτό και
1: τάσεων και λοιπά. Δεν μπορεί να απευθυνθείς όλους.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήταν λάθος.
0: Άρα λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην μπερδεύουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές, η Νέα Δημοκρατία εστιάζει, θα κάνει focus σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, σε αυτό το 40%.
1: Το ποσοστό οποίο, που είχε στις εκλογές του 23, θέλω
0: ακριβώς,
1: να πεις. Το 2023.
0: Σε αυτό το κόσμο που την ψήφισε το 2023.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θέλει να επαναπατρίσει, να αυξήσει το ποσοστό των ευρωεκλογών και να επαναπατρίσει
0: όσο περισσότερους μπορεί.
1: Οι οποίοι μάλλον μείναν σπίτι τους και δεν ψήφισαν.
0: Όσο περισσότερους μπορεί. Είναι προφανές ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας σε κανένα σενάριο στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, δηλαδή την πρώτη Κυριακή. Δεν φαίνεται να βγαίνει.
1: Ο στόχος είναι τη δεύτερη.
0: Ο στόχος
1: λοιπόν
0: όμως είναι ενδεχομένως τη δεύτερη.
1: Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αγωνία. Πες τον κίνδυνο και να σου πω.
1: Ο κίνδυνος είναι να δοθεί η εικόνα ότι η αυτοδυναμία θα βγει στη δεύτερη. Οπότε να έχει διάφορους ψηφοφόρους, ενδυνάμει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλώς.
1: Που θα μείνουν σπίτι.
0: Εντάξει,
1: την πρώτη
0: συμβαίνει.
1: Και θα θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα.
0: Αυτό πάντα συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω θα υπάρξει τόσο έντονη πόλωση. Γι' αυτό ακριβώς που νομίζω θα είναι δύσκολο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, πριν πάω στο ΠΑΣΟΚ, πάω στο κύριο Τσίπρα, στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει καθαρός στόχος το μαγαζί να επανασυσπηρωθεί σε πρώτη φάση στα παλιά του όρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι αυτό το οποίο μας έλεγε, ποιος μας το έλεγε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, ότι η αποτυχία
1: του 17, ένα κόμμα που ήταν 17% και τώρα στόχος είναι το 15%.
0: Η αποτυχία του 17% θα είναι θρίαμβος αν το ποσοστό δεν είναι 17 και είναι 15.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είναι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι. Εκεί προσπαθεί να επαναπατρίσει, στοχεύοντας κυρίως στο χώρο της αριστεράς, αλλά και σε ένα κομμάτι, της, πώς το πούμε, αριστερής συνείδησης της μεταρρυθμιστικής παράταξης.
1: Μα και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας ήδη μιλάει για κυβερνός αριστερά, δίνοντας την προοπτική δηλαδή της εξουσίας. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις εκλογές όποιος είναι δεύτερος, και γι' αυτό μιλάμε για για τη μάχη για τη δεύτερη θέση, εάν έχουμε δεύτερο εκλογές σε κοντινό χρονικό διάστημα, θα συσπηρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης στη λογική της
0: αντιμητσοταγικής
1: ψήφου.
0: Λέγοντας ότι τα χρώματά μας είναι δύο, με την μπάλα της Μπαρτσελώνα, βέβαια η Μπαρτσελώνα δεν έχει κόκκινο. Είναι, τα χρώματα του Πανιόνιου είναι το κυανέριθρο, έτσι. Ναι, είναι...
1: Ο ίδιος είπε πάντως το μπλε της πατρίδας, το κόκκινο του αγώνα.
0: Ναι, αυτό θυμίζει λίγο κουκουέ εσωτερικού.
1: Αυτά ήταν.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Άρα λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγε κανείς ότι οριοθετεί το χώρο στον οποίο θα κινηθεί. Το Πασόκ. Το Πασόκ δεν θέλει σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, να βρεθεί στην τρίτη θέση. Και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να το κατακτήσει ενεργοποιώντας ένα μηχανισμό, ο οποίος με βάση τα παλαιότερα δεδομένα είναι βαθιά ριζωμένος μέσα στην ελληνική κοινωνία. Μηχανισμό, λέω, έτσι. Άρα δηλαδή να χτυπήσει κυρίως περιοχές της επαρχίας, σε ένα παραδοσιακό ακροατήριο, το οποίο έχει μάθει και πηγαίνει παραδοσιακά να ψηφίζει Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν. Από την άλλη μεριά.
1: Έκανε και τόσο καιρό μια αντιπολίτευση και πολλοί λένε ότι έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στον κεντρικό χώρο.
0: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε, θα γίνει χαμός στα μαρμαρένια λόγια του αντισυστημισμού. Εκεί, σε αυτή την ποδιά, σφάζονται παλικάρια και κοπέλες. Πολιτικά εννοώ σφάζονται. Θα τα πούμε μετά όμως αυτά, αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: Ενδοξικό σημαντικό. Είναι μέρα τη Αφρική, μέρα τη πετσέτα. Τη πετσέτα, όχι τη Ισπανική.
1: Κάθε χρόνο. Όχι πετσέτα. Ναι. Προϋποθέτει, μου αρέσει γιατί η πετσέτα προϋποθέτει σαπούνι.
0: Ναι. Γιατί λέει όμως, γιατί κάθε χρόνο οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς, άλλος ένας Άγγλος συγγραφέα, δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμς, το χιουμοριστικό με τη στόρη με επιστημονικής φαντασίας.
1: Είναι πολύ
0: φαντάστες. Γυρίστε το γαλαξία με το stop.
1: Οι ναι. μέρες σήμερα είναι πολύ φάνταστες.
0: Πες άλλο. Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Γιατί αισθάνθηκαν ποτέ ντροπή οι κομπιουτεράδες. Ξεκίνησε λέει από μια. Κάτσε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες.
0: Ναι.
1: Γκίξε γλυκά. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χέρμαν Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Μαρτίνεθ, το λέω και καλά ναι. Ισπανικά. Ναι, ναι. Γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μπουέμπα. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Μάλιστα. Η πρώτη εκδήλωση λέγεται στις 25 Μαΐου του 2006 στη Μαδρίτη. Όπου λοιπόν, 300 κομπιουτεράδες, το λέω και αμέσως σου συγκεντρώθηκε συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής Πρωτεύουσας.
0: Χαβαλέο λέει είναι αυτό.
1: Μα, ναι, εντελώς.
0: Να σου πω όμως είναι και Παγκόσμια Μέρα Θυροειδούς και αυτό έχει σημασία του.
1: Βέβαια.
0: Έγινε με πρωτοβουλία της παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θηροειδούς, αλλά συνέχεια υιοθετήθηκε και από ιατρικές εταιρείες άλλων υπήρων, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θηροειδούς. Όσοι το αντιμετωπίζουν γνωρίζουν πόσο κρίσιμο
1: βέβαια.
0: Για την υγεία είναι το να προσέχεις το θηροειδή σου. Λοιπόν, δεν θέλω
1: δεν
0: να
1: γιορτάζει,
0: το γνωρίζετε.
1: Ονομαστική γιορτή δεν έχουμε για κανένα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια.
0: Την τιμητική τους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν,
1: λέγαμε για τα, για τα νέα κόμματα.
0: Τα νέα κόμματα. Α, λέγαμε λοιπόν ότι.
1: Είχαμε μείνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εκεί βέβαια είναι ηλίου φαίνεται.
1: Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Τι το έγραψε.
0: Αυτό είναι ο Τσέχοφ, από το Γλάρο. Δεν είναι ο Γλάρο.
1: Τι,
0: ναι. Στη Μόσχα, ναι.
1: Κατερίνα
0: ναι.
1: Μουτσάτσου, νομίζω εγώ.
0: Α, το, όχι, δεν είχε πει στη Μόσχα, είπε I am a Lin. Αυτή είχε πει το I am a Lin.
1: Νόμιζα ότι είχε γράψει και στο στη Μόσχα. Τι τρει αδελφέ.
0: Α, άκουγα
1: λάθος,
0: και.
1: Λάθο, λάθο. Εντάξει, με διόρθωση.
0: Άκουγα
1: εντάξει,
0: και καλύτες. Το Διονύση πάντω που έλεγε το πρωί ότι το. Το βίντεο το οποίο είχε συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο που έλεγε, την έδειχνε, την έλεγε ότι κολυμπάω στα 6.000 νησιά. Α, είμαι Lin και λοιπά. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, τότε δεν με είχε πολύ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Βέβαια, πολλοί κόσμος είχε συγκινηθεί. Βούρκον,
1: ναι,
0: έκλαιγε.
1: Ήταν και μια περίοδο.
0: Το έπαιζε και εγώ δεν ξέρω πόσα views ήταν. Α, είμαι Lin.
1: Εγώ είδα τις δηλώσεις τώρα που λέει ότι ενημερώνεται από το Twitter.
0: Από Twitteράδες. Και από bloggers. Από bloggers,
1: ναι.
0: Bloggers και twitteράδες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στην ποδιά του αντισυστημισμού, λοιπόν, του ελληνικού αντισυστημισμού, σφάζονται παλικάρια, είναι γεγονός. Είναι πολλά τα κόμματα τα οποία θα επιχειρήσουν να αγρέψουν ψήφους από αυτή τη δεξαμενή, που δεν είναι μικρή.
1: Όχι, καθόλου. 20% είχε φτάσει κάποιο δύο και τώρα υψηλά είναι, με συγχωρείς.
0: Μέχρι και ο Πάνος ο Καμένος βγήκε εδώ σε εμάς, το ξέρεις, στο Earth News, τον Κονταρίδη. Και την Νίνα.
1: Την
0: Κασιμάτη.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι δεν αποκλείεται να κατέβουμε κι εμείς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
1: Η σύζυγος
0: δεν το πήρε καμπάρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω χάσει.
1: Και πει ότι η κυρία Τζούλη ήθελε να κάνει κόμμα. Λάθος. Μπορεί να το χάσα.
0: Έχω,
1: εγώ στο Κονταρίδη είδα τον κύριο Παπά.
0: Έχω χάσει την μπάλα.
1: Και την Νίνα μας. Νίκο Παπά.
0: Α, τον Νίκο το
1: Παπά. Όποιο βάζει στο στόμα του τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ, θα του κοπεί το χέρι.
0: Θα του κοπεί το χέρι. Πολιτικά λέει το εννοώ.
1: Πολιτικά.
0: Λένε αυτό. Μ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Που λε το αυστηρό, μην το πω αλλιώ. Πολιτικά το λέω πάντα.
0: Πολιτικά το λέω, ναι, ναι.
1: Είναι όπω λε κάτι ανάρμοστο και λε μετά μετασυγχωρήσεω.
0: Ναι.
1: Είναι το αντίστοιχο.
0: Με την καλή την έννοια που λέει και ο Νικόλας. Έχει αναλάβει ο Νικόλας Ξυπλάκης τον ήχο. Όπως το λέει ακριβώς, με την καλή την έννοια. Νικόλα, να σου πω εντάξει, εμείς, εγώ έχω δώσει συγχαρητήρια να ξέρεις τον Ολυμπιακό. Εσύ όχι. Εντάξει, εντάξει, παιδί μου, ελληνική ομάδα είναι. Που λέει ο λόγος. Δηλαδή, θέλω
1: είναι
0: να πω,
1: από αυτούς που λένε έχουμε 7, έχετε 4.
0: Θέλω να πω ελληνική ομάδα κανονικό.
1: Μέχρι τα 7
0: ναι.
1: Έχουμε διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ζηλιάριδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ζηλιά ψώρα.
0: Έτσι. Ρε παιδί μου, ελληνική ομάδα είναι. Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, ελληνική ομάδα είναι και.
1: Έτσι την πάτησε και ο Σάκης όταν ήμουν.
0: Γιατί τι είπε ο Σάκης.
1: Ευχήθηκε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Παγκουτζής νομίζω ότι είναι ο Σάκης. Έγινε χαμός.
0: Το
1: βρίζανε.
0: Ποιοι, οι Ολυμπιακοί.
1: Οι παγκουτζίδες φαντάζομαι.
0: Α, οι παγκουτζίδες. Όχι, εντάξει. Εντάξει,
1: παιδιά, ειρήνη μην.
0: Ναι.
1: Ένα τίτλο να μην κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως, εγώ το ξαναλέω, ο ενθουσιασμός όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που το πανηγύρισαν, ας πούμε, μέχρι τα ξημερώματα, με εντυπωσίασε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Με την παρένθεση, ναι. Πάμε.
0: Να δούμε πρώτο σελίδα, λες.
1: Ναι, δεν ρίχνουμε μια ματιά.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες.
0: Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες.
1: Οπότε έχουμε μόνο απογευματινές.
0: Απογευματινές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα νέα. Εντάξει, είναι κομμένο στη μέση το πρώτο σελίδα, λογικό. Το μισό λέει θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85 λήγει σε τη Ρεάλ. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Και είναι η στιγμή που ο Παπα-Νικολάου σηκώνει την κούπα στον αέρα. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Τα μία που λέω για Ολυμπιακό, να ακούει και ο φίλος μου ο Τσιπλάκης. Ο Παπα-Νικολάου είναι μεγάλος άρχοντας, του το δίνω. Ξέρει πραγματικά να αποδίδει τον σεβασμό. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν φτάσανε στον Πειραιά και δεν μπορούσε να περάσει το πούλμαν κλπ. Ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να σηκώσουν μαζί το κύπελλο. Ναι. Δηλαδή του έδωσε, λέγοντας ότι σε αυτόν ανήκει η επιτυχία, και του έδωσε το κύπελλο και το σηκώσανε μαζί το κύπελλο. Ενώ όταν το παρέλαβε πήγε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους.
1: Που είχαν πει και αυτό το αγωνιστικό χώρο και πανηγύριζε.
0: Διότι κακά τα ψέματα όλοι συνέβαλαν σε αυτή τη νίκη, κακά τα ψέματα. Υπάρχει ένα παραπονάκι πριν συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Από τον Ιταλό προπονητή της Ρεάλ, δεν ξέρω αν το είδες Νικόλα μου, που είπε ότι δώσανε ένα στραβοσφύριγμα, ένα περίεργο φάουλ στον Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Λέει ο αγώνας κρύφηκε από λεπτομέρειες. Όντως ισχύει αυτό.
1: Ο Σέρτζιος Καρδιόλο όμως ήταν αρκετοί πόντοι για να πεις δεν ήταν δύο πόντοι, ναι, για να
0: μα έδωσε και ο ίδιος συγχαρητήρια. Είπε φαίνεται πως δουλεύει με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, όπως πλεονέκτημα ήταν και η έδρα. Έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά αναφέρθηκε και στο στραβοσφύριγμα. Το λέω παρεμπιπτόντως, έτσι, το οποίο τώρα ο κάθε ηττημένος έχει το.
1: Ξέρεις. Μην είσαι μικρόψυχος. Όχι εσύ.
0: Ναι, έχει την πίκρα.
1: Σε αυτό που ακούω στα αυτιά μου το λέω. Στον Νίκο του Τσιπλάκη το λέω που γκρινιάζει τώρα εκεί.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με τα νέα.
1: Ναι. Τον Γιώργο τον Πρίτεζη που δάκρυσε, τον είδες.
0: Τον είδανε.
1: Συγκινητικό, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Κόντευε να φάει.
1: Έχει και τις ανθρώπινες.
0: Κόντευε να φάει το φούτσερ του Πρίτεζη, όπως τον έβλεπα.
1: Τη γραβάτα του Παπαλουκά που είχε δίπλα του, νομίζω. Πώς θα την βούτυξε.
0: Από την αγωνία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τα νέα, στο υπόλοιπο πρωτοσέλιδο, κύριος τίτλος, δύο φόροι ενόψει στα ακίνητα. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω λογαριασμό ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο και τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Διαβάζουμε επίσης οι όροι και επιδοτήσεις νέων ανακαινήσεων τον Ιούνιο και μετά την επιστολή, η Κοβέση Ούρσουλα τα αντίπεινα πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του ορμούς. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, αλλά και οι εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, τέσσερις μονάδες μπροστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός του ΑΚΕΛ. Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης και αναφέρεται βέβαια στο ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο, το ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο που φαίνεται ότι θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο.
0: Υπήρχε και μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κύπρο, έχει έτσι το δικό της μήνυμα. Mm-hmm. Έτσι, υπήρχε, ναι. Τι είπα, μήνυμα, ναι. Υπήρχε, όχι, δήλωση που στέλνει ένα μήνυμα ότι οι Κύπροι ψήφισαν σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί, για την νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο: Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Δεν το είχα δει το πρώτο σέλιδο. Ομολόγησε, τώρα το βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό το οποίο σα έλεγα προηγουμένω, σα λέγαμε εδώ πέρα. Ότι το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ξεχωριστή τακτική. Πάντα δεν συνέβαινε. Πάντα συνέβαινε, αλλά η απεύθυνση ήταν γενική. Κυρίως ό,τι αφορά τους δύο μεγάλους πόλους. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Η απεύθυνση θα είναι εξειδικευμένη. Έτσι τουλάχιστον συμβουλεύουν οι επικοινωνιολόγοι, οι ειδικοί
1: που
0: παρακολουθούν.
1: Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει.
0: Διαβάζουμε Πασόκ, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Διαβάζουμε επίσης υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, ελλείψεις κατά από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Και Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του ΣΥΤΣΕΠΕ. ΣΥΧΑΠΕ, πώς το λέμε. Τη αντιπολίτευση θέλω να πω. Τον Ρεμπουμπλέκα, όπου αυτό και αν ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, το οι αντιπολιτευόμενοι του Κιλιντσάρογλου βάλαν την αστυνομία του Ερντογάν να βγάλει τον σοκοματικό αντίπαλο από τα γραφεία, πια θρονιαστεί εκεί και δεν έλεγε να φύγει.
1: Είναι απίστευτες οι εξελίξεις που έχουμε στην Τουρκία. Να θυμίσουμε τι είχε συμβεί με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι. Άλλα νέα.
1: Άλλα νέα, περνάω στον ελεύθερο τύπο σε άλλα νέα. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, για 4,1 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πρώτο θέμα. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα, προσχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα.
0: Μαξί, λένε κάποιοι κακεντρεχείς ότι ενώ τα ίδια χρώματα της μπάρτσα έχει και ο Πανιώνιος, αποφεύγει να πει Πανιώνιος.
1: Γιατί θα θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε μικρή ομάδα.
0: Άγιας. Όπως το πάρει κανείς αυτό.
1: Ναι. Ενώ ο στόχος είναι μεγάλη ομάδα. Είπαμε, κυβερνός αριστερά. Όχι απλά αριστερά.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Πανιώνιος, το ξέρεις καλά εσύ, είναι ποδοσφαιρομάνα, έτσι. Δηλαδή, γεννάει, μπορεί να μην.
1: Βέβαια.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με Δημοκρατία.
1: Νέα Σμύρνη.
0: Συνεχίζω εγώ, Δημοκρατία, κύριος τίτλος, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων, είναι ο κύριος τίτλος. Σκανδαλώδης λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της ΝΟΟΔΟ με απόφαση Παπαθανάση. Διαβάζουμε επίσης τραγικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός χωρικών υδάτων. Σοκαριστικές καταγγελίες από τον πρόεδρο των Αλλίων Αλεξανδρούπολης. Και ένα ακόμη θέμα, ο θρίαμβος Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά την Euroleague. Νίξε τη Ρεάλ και σήκωσε το τρόπαιο στο T-Center. Βέβαια κάτω χαμηλά είναι.
1: Ναι. Διακριτικός παρατηρισμός, θα έλεγα. Ναι. Ναι. Βέβαια πολλές κάναν δεύτερη έκδοση. Οπότε μπορεί να είναι περιορισμένο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντα. Λέω εφημερίδα κόντρα.
0: Κόντρα γνώση.
1: Σταματάω. Ναι. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, ο τίτλος. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο. Είναι η εφημερίδα Κόντρα, στηρίζει, πολύ.
0: Απόλυτα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό μας έκανε και εντύπωση την περασμένη εβδομάδα η πάρα πολύ αιχμηρή κριτική κατά της Μαρίας Καριστιανού.
1: Παρά από την εφημερίδα, βέβαια. Την επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος, της κυρίας Καριστιανού. Δεύτερο θέμα. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν, εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. 60 ημέρες θα είμαστε, φαντάζομαι θα γίνει μετακάψιμα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας και συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα έρχομαι στην εφημερίδα Εστία. Ναι. Έχει κύριο τίτλο: Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για κράτος δικαίου εξαιτίας τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, πρώτο θέμα η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Διαβάζουμε από το πρωτοσέλιδο. Άδωνης Γεωργιάδης στο Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας αν το είχαμε κάνει εμείς. Και Σοφία Βούλτεψη, ούτε το Γερμανικό Σύνταγμα αρέσει τη Λάουρα Κοβέση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη.

0: Δηλαδή μας ρώτησε ένας φίλος, δηλαδή ποια κριτική είχε ασκήσει η εφημερίδα συγκεκριμένα. Πρέπει να αναφέρουμε απλά τον τίτλο. Είχε βγει με τίτλο την επόμενη μέρα «Ρωσική ανάμειξη σε ελληνικές εκλογές». Ναι. Έτσι, αυτό ήταν.
1: Αυτό,
0: αυτό το να θυμίσουμε απλώς.
1: Ναι, βέβαια.

0: Υπενθυμίζουμε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, άφοβα πληκτρολογήστε Earth News Radio στην αναζήτηση. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε αυτόματα στη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, Δευτέρα σήμερα.
0: Για πες, δώσε στίγμα.
1: Να ξεκινώ από την Αττική Οδό, γιατί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινάει περίπου από την είσοδο για Φιλή και φτάνει μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας με αυξομοιώστη κίνηση, αλλά με κίνηση. Στην Πλακεντία έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση. Στη Βάρη Σκοροπίου έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά. Ο Κηφισός στην κάθοδο ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό. Ναι. Στην άνοδο επίσης έχουμε πολλά προβλήματα, όπως και στην παραλιακή έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση. Λέει σε όλους τους προνομιούχους και εμείς πάλι Ηρακλείδες είμαστε δημοκράτες. Δεν τα πάμε καλά με τους τίτλους. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή οι δημοκράτες τα πάνε άσχημα, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα, Γιάννης Μπακαράκης, γεια σου Γιάννη. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, είπαμε, εντάξει.
1: Ναι. Εμείς Ολυμπιακοί δεν είμαστε,
0: αλλά δες το.
1: Ας το δούμε ως ελληνική ομάδα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο τον Φλωρονίκο από τη Λιβαδιά. Καλημέρα. Ναι, και εμείς τώρα το είδαμε το συγκεκριμένο βίντεο. Άκρη δεν μπορεί να βγάλεις όμως. Έτσι, το αναφέρω,
1: ναι,
0: επειδή είναι. Καλημέρα στον. Ναι, καλημέρα στον.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Στον Βασίλη τον Παγιανίδη. Από την ακριτική Ορεστιάδα. Επιτέλους ήλιος, λέει 19 βαθμοί Κελσίου. Λέει τώρα ο Νίκος ο Σολομάκος. Όχι μόνο 50.000 αλλά 80.000 μαζεύει για πλάκα η Βύση. Εντάξει, οκ, δεν λέμε όχι. Δηλαδή 50.000 είναι λίγοι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Και ο Iron Maiden λέγαμε που μαζέψαν 50.000 και λέγαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο.
1: Ως εκπομπή πρέπει να πούμε εμείς, γιατί δεν μας αρέσουν τα σβερκώματα.
0: Ναι, μωρέ τώρα.
1: Και μένουμε εκεί.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο που λέει να κάνουμε μια πρόβλεψη για το Αγίου Πνεύματος για να πάμε για μπάνιο. Κατά φαινόμενα θα πάμε.
1: Φαίνεται ότι ναι, θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 29-30 βαθμούς, μια χαρά είναι για μπάνιο.
0: Έτσι δεν είναι, σούπερ. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και νομίζω ότι αξίζει επιγραμματικά να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας εδώ από το Facebook. Σπυριδούλα να πει ότι Ευγενία Κόκα, Βαγγέλη Σαμαρά, Αλέξανδρο Μουχλή, Ποθτή Βάλβη και Νίκο Καλία. Και χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό μας τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, για να έχουμε το σχόλιο του για την διαφαινόμενη, εγώ το ξαναλέω,
1: καλά,
0: συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Κύριε Τζογόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Επιμένουμε στο διαφαινόμενη, γιατί έχουμε ακούσει πολλά αυτούς τους μήνες που έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο.
2: Και αυτούς τους μήνες και τις τελευταίες 48 ώρες.
0: Ναι, πολύ σωστά.
2: Από τη μία πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία, από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέχρι στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Και έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές μπροστά του. Συζητούσαμε πριν με τον Βασίλη ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, που το έθετε μετεπιτά ίσως και το Ισραήλ, και τελικά καταλήξαμε να συζητάμε για τα στενά του ορμού και πότε θα ανοίξουν, τα οποία ήταν ανοιχτά.
2: Ακριβώς, και αυτό δείχνει εν πάση περιπτώσει το αν και κατά πόσο ήταν επιτυχημένη η συγκεκριμένη επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ακόμα και αν μιλήσουμε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, έχουμε ακούσει τον Αμερικανό Πρόεδρο αρκετές φορές να λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, για να ξαναφτάσουμε σε ένα σημείο όπου συζητάμε για το ίδιο πράγμα. Συνεπώς φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια όρια στο τι μπορούν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο στρατιωτικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα αμερικανικά πλήγματα προς το Ιράν δεν είναι ισχυρά και δεν έχουν φέρει τεράστια χτυπήματα στην Ιρανική οικονομία. Άλλο όμως αυτό, και άλλο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πετύχουν πολιτικά αυτό το οποίο επιδιώκουν με στρατιωτικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέγαμε ότι είμαστε κοντά, πάνω ότι ακούσαμε την τοποθέτησή σας, κοντά στη λήξη του πολέμου. Ότι η συμφωνία τελικά θα καταλήξουν και οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, όποια και αν είναι αυτή.
2: Θα έλεγα ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν γίνεται πόλεμος. Υπάρχει το κλείσιμο των στενών και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε είναι να υπάρξει μια κίνηση κανονική για τα πλοία τα οποία μεταφέρουν είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, είτε οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει διάλογος από τη μία πλευρά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πρόγραμμα των βαλιστικών του πυράβλων και από την άλλη πλευρά για την άρση των κυρώσεων. Αν όμως πάμε προς μια άρση των κυρώσεων, από τις οποίες το Ιράν υποφέρει εδώ και αρκετά χρόνια, προφανώς πρόκειται για νίκη της Ιρανικής κυβέρνησης, η οποία παρά το τεράστιο κόστος του πολέμου θα έχει καταφέρει όχι μόνο να παραμείνει στην εξουσία, αλλά και να επαναενταχθεί κατά κάποιο τρόπο στην παγκόσμια οικονομία.
0: Και Τζογόπουλε, μας προλαβαίνετε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν κάναμε έναν απολογισμό, παρότι είναι πάρα πολύ πρόωρο, το δέχομαι και το σας προλαβαίνω, έναν απολογισμό της κατάστασης, εάν τελικά καταλήξουμε αυτή τη στιγμή σε συμφωνία. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή και προσπαθήσουμε να κάνουμε ταμείο. Θα λέγαμε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει το στόχο τους, το στόχο για τον οποίο ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο.
2: Για να είμαι σοβαρός μαζί σας, θα έλεγα ότι πρέπει να δω πρώτα τους όρους της συμφωνίας, οπότε μπορώ να πω μόνο κάποια γενικά πράγματα, τα οποία είναι ότι δεν έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στο στόχο του πολέμου, που θεωρητικά θα ήταν να αλλάξει το καθεστώς, διότι αυτό έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Αυτό ήταν το μήνυμά του, δηλαδή και προς την Ιρανική πλευρά και όπως προς την παγκόσμια.
0: Βέβαια, μετά άλλαξε το αφήγημα και έγιναν τα πυρηνικά όπλα, έτσι. Δηλαδή, ότι φαντάσου να είχε πυρηνικά όπλα το Ιράν, φαντάσου τι θα σήμαινε αυτό για την ανθρωπότητα.
2: Προφανώς άλλαξε το αφήγημα γιατί δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα επί του περίπου της μάχης λόγω της αντίδρασης η οποία υπήρξε από την άλλη πλευρά. Εγώ θα έλεγα ότι το μήνυμα το οποίο έχουμε είναι και με βάση και την εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι πολύ δύσκολα τη σημερινή εποχή μπορεί να κερδιθεί ένας πόλεμος με τρόπο στρατιωτικό. Φαίνεται δηλαδή ότι τα πολιτικά ωφέλη είναι πολύ μικρότερα και δεν αξίζει να γίνεται ένας πόλεμος όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της Ρωσίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό φαίνεται ότι στην ίδια παγίδα μάλλον έχουν πέσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά το Ιράν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν άλλωστε και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και βέβαια θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε νεότερα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νομίζω ότι μας έδωσε πάρα πολύ συνοπτικά την εικόνα ο κύριος Τζογόπουλος.
0: Αλλά και ουσιαστικά ταυτόχρονα.
1: Ναι. Για να καταλάβουμε τουλάχιστον πού βρισκόμαστε. Έχουμε. Κάτι μου λέει ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Και ξέρεις, όλοι οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη και αν έχουμε αύριο συμφωνία, για να επιστρέψουμε στις τιμές των καυσίμων και ό,τι αυτές σημαίνουν, θα πάρει χρόνο. Mm-hmm.
0: Σε κάθε περίπτωση, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια πτώση της τιμής του πετρελαίου, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Βλέπω εδώ μπροστά μου, έχω τα τελευταία, είναι το Brent στα 97,6.
1: Έπεσε κι άλλο, θυμάσαι, πριν μισή ώρα το είχαμε βρει στα 98. Έπεσε κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ.
0: Μακάρι,
1: αυτό.
0: Μακάρι να δούμε το αμερικανικό αργό στα 90,8.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κίνηση.
1: Κίνηση, ναι. Είπαμε, στην Αττική Οδό λίγο καλύτερη εικόνα μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Το έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση κυρίως στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας εστιάζεται αυτή την ώρα. Στον Κυφσό έχουμε στην κάθοδο μεγαλύτερο μέρος της κίνησης από Φιλαδέλφια μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλεο, φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Η κίνηση στην Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Έχουμε στην Πλακεντία, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ξέχασα να σου το πω πριν. Καλλιρόης αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Ακαδημίας στα δύο Βασιλείου Σοφίας με κίνηση. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, στην είσοδο της Αθήνας. Η Ηλιουπόλεως με κίνηση. Κατεχάκη με κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και οι δύο οδοί. Και η Παραλιακή ξεκινάει από τον Άλυμο με αυξομοιώσεις στην κίνηση, αλλά πάντα με κίνηση μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάω σου λέω να σου πω κάτι πριν κλείσουμε. Τώρα, επειδή βλέπω και διάφορα μηνύματα, κάποια ενθουσιασμού, κάποια φαρμακερά για τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, εγώ θα ταχθώ αναφανδών υπέρ του επιχειρήματος που λες. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε ότι μέσα σε 30 χρόνια, το 96 δεν σηκώσε πρώτη φορά την κούπα Παναθηναϊκός, το 96. Mm. Μέσα σε 30 χρόνια ελληνικές ομάδες έχουν σηκώσει 11 φορές την κούπα. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά και για το ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά για αυτές τις ομάδες.
1: Ότι είναι ένα υψηλού επίπεδο μπάσκετ. Πόσες ομάδες ουσιαστικά σηκώνουν την κούπα.
0: Και για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Και ας το δούμε και αλλιώς. Ότι κάποιοι συμπολίτες μας χαίρονται και ότι οι ελληνικές ομάδες διαπρέπουν.
0: Στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
1: Ακόμη καλύτερα. Εγώ το είπα διοργανώσει, αλλά εσύ αμέσως. Το απογείωσες.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δρομοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια, κουπάτη Ολυμπιακή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το τέταρτο το σηκώσατε και το πανηγυρίσατε μέχρι το ξημέρωμα σε όλη τη χώρα.
1: Εντάξει, έχετε φτάσει. Σε παρηγορώ, κοίτα, σε σκέφτομαι κιόλας.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω θα πω το πάντα τέτοια. Όχι, θα πω συγχαρητήρια.
1: Μέχρι
0: θα
1: εκεί,
0: πω τον μπράβο.
1: Εκεί.
0: Θα πω ότι εντάξει, ελληνική ομάδα ήταν. Ξέρεις, αυτές τις σαχλαμάρες που λέμε τώρα μεταξύ μας.
1: Κάτι, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που το αυτά λένε.
0: Ναι, όχι. Ναι, όχι.
1: Κοίτα, ναι,
0: η αμηχανία. Είναι η αμηχανία του Παναθηναϊκού αυτή. Το ναι, όχι, είναι η αμηχανία του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Κοίταξε, θα σου πω ότι το παλέψατε, την υδρώσατε και τη ματώσατε τη φανέλα. Ο Μπαρτζόκας έκανε αυτά που έπρεπε. Ναι, και λοιπά.
1: Έβρισε όσο έπρεπε, φώναξε όσο έπρεπε.
0: Ναι. Εντάξει, είχατε μια παιχτάρα διεθνών προδιαγραφών, ας πούμε. Ένα αγόρι από τη Γαλλία.
1: Που έτρεχε όλο το γήπεδο πάνω κάτω.
0: Το όργωσε, ναι. Είχατε αποφασισμένους φιλάθλους που έτρωγαν σίδερα.
1: Ήμασταν αμήχανοι στην αρχή, γιατί δεν είμαστε πολλές φορές μπροστά στο σκορ.
0: Είχατε και ένα Μπαρτζόκα, ο οποίος πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει, τι άλλο να πω τώρα, μπράβο. Και η σάλα με υγεία που λέμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Και στα δικά σας.
0: Το γλεντοκόπι στον Πειραιά, το μεταξύ, μέχρι 5-5.30 το πρωί συνεχιζόταν κανονικότατα, έτσι.
1: Ναι, και πολλοί κόσμοι.
0: Πολλοί κόσμοι.
1: Μην φανταστείς ότι ήταν μια ομάδα που πανηγύριζε. Πολλοί κόσμοι.
0: Ναι.
1: Έτσι σημαίνει στον Πειραιά. Τα παίρνουμε κούπα. Τελικά μας φέρνουν γούρι τα άλλα σπίτια.
0: Ναι.
1: Το δικό μας το σπίτι και
0: γύρνα,
1: τα λοιπά.
0: Γύρνα κι άλλο το μαχαίρι στην πλήγη. Δεν πειράζει, θα το αντέξω. Σήμερα
1: το λέω
0: αντέξω.
1: Και για το ποδόσφαιρο. Στην ΑΕΚ δεν παίζαμε τότε. Τότε με το ποδόσφαιρο που πήραμε, πώ μου το έλεγε, Μίλκο Καπ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν το πήραμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Είστε,
0: ναι, είσαστε κουπάτι το, τι να σας κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα να πούμε ότι είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026.
1: Πάει
0: το πιστεύει, το πιστεύει, πάει και ο Μάιος.
1: Πάει.
0: Πάει και ο Μάιος, δηλαδή.
1: Πάμε ολοταχώς για Ιούνιο. Έχουμε πάρει την κατηφόρα, με φόρα τώρα.
0: Όχι, με συγχωρείς, φιλενάδα. Την Κυριακή, άνοιξη τέλος. Τα λέμε.
1: Πάμε καλοκαίρι.
0: Πάμε καλοκαίρι.
1: Πάμε καλοκαίρι.
0: Ξεκάθαρα. Και επειδή έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και πολλοί ρωτάνε πώς θα είναι ο καιρός, θα σας έχουμε πρόγνωση, αλλά θέλουμε να έχουμε πρόγνωση με ασφαλή στοιχεία.
1: Άρα λίγο ακόμα περιμένουμε. Λίγο αύριο ακόμα. Μεθαύριο θα σας έχουμε με ασφάλεια πρόγνωση. Πάντως πρέπει να ξέρεις, ενώ εδώ έχουμε μια άνοιξη βροχερή, με θερμοκρασίες λίγο πιο χαμηλές από τις συνηθισμένες, γιατί είναι λίγο χαμηλότερες. Το Λονδίνο καίγεται, η Βόρεια Ευρώπη καίγεται, το Λονδίνο έχει καύσωνα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πάνω από 30 βαθμούς με την υγρασία που έχει το Λονδίνο, μιλάμε για φόρτη ζέστη.
0: Ναι.
1: Σήμερα αναμένεται 33 βαθμούς να έχει.
0: Η καλή είδηση της ημέρας, εκτός από το θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ.
1: Είσαι κύριος όμως.
0: Ναι, η καλή είδηση της ημέρας.
1: Κάπα κεφαλαίο, όπως συνηθίζουμε.
0: Αυτή που μας αφορά όλους. Ναι. Έχει να κάνει με τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μία, πώς να το πω, δεν θέλω να πω μόνη μια εκεχηρία, για μία εκεχηρία.
1: 60 ημερών λένε,
0: ναι,
1: δηλαδή μεγάλης διάρκειας,
0: προσωρινή,
1: να δούμε αν θα καταλήξουν και σε συμφωνία.
0: Υπάρχουν λέει τρία ζητήματα που, για τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη υπογραφές. Θα σας τα πούμε τώρα ποια είναι αυτά τα τρία ζητήματα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχουμε μια βουτιά των τιμών του πετρελαίου προς τα κάτω.
1: Μόνο και μόνο ότι έχουν πέσει κάτω από τα 100 δολάρια, μιλάμε για βουτιά. Παρότι είναι ψηλά.
0: Η βουτιά θα ήταν προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Τι βλακία είπανε. Μια βουτιά έμπασε στο τιμόν του πετρελαίου, ναι.
1: Μια υπερβολή από τη χαρά μας. Πάντως η τιμή είναι αυτή.
0: Θα με πιάσει και η φίλη μου η Νίκη Τσελίκα και θα με χτυπάει κάτω σαν χταπόδι και θα έχει και τα δίκια της. Όπως πάντα.
1: Συνήθως έχει τα δίκια της, αλλά ο προφορικός λόγος έχει καμιά φορά κρύβει και το στοιχείο.
0: Είδες όμως, Νίκη, το πρόλαβα. Κατάλαβες, το πρόλαβα κατευθείαν. Βουτιά. Η βουτιά είναι πάντα προς τα κάτω. Λοιπόν, τι ήθελε να πω, ναι, ήθελε να πω ότι τα τρία αγκάθια στην επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν να κάνουν αφενός με το θέμα του ελέγχου των στενών του Ορμούς.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει διάσταση απόψεων για το ποιος θα κάνει το κουμάντο στη διεθνή ναυσιπλοεία.
1: Και αν θα γυρίσουμε και στο προηγούμενο καθεστώς πριν τον πόλεμο, γιατί όλοι λένε, όλοι οι παρατηρητές, ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να το ξεχάσουμε. Γιατί το Ιράν έχει αυξήσει τη δύναμή του και την επιρροή του στη λειτουργία των στενών.
0: Οι Ιρανοί θεωρούν αυτονόητο και νόμιμο δικαίωμά τους να διατηρήσουν εκείνοι τον πλήρη έλεγχο των στενών. Έτσι. Κοίταξε να δεις. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι με ένα τρόπο θα μπορούσαν ενδεχομένως και να το δεχτούν αυτό, εάν περνούσε κάπως, πώς το πούμε, στα μαλακά. Δεν υπήρχε πανηγυρισμός.
1: Και δεν σημαίνει υπερβολικά
0: ωφέλη και ανταλλάγματα από την πλευρά του Ιράν.
1: Υπερβολικά χρήματα για να περνούν τα πλοία, γιατί δεν ήταν το καθεστώς αυτό.
0: Ναι, τώρα τι να σου πω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί εύκολα η κυβέρνηση Τραμπ αυτό. Το μεγάλο αγκάθι επίσης είναι το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Τι θα γίνει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει κατ' επανάληψη ότι για να λήξει αυτός ο πόλεμος θα πρέπει οι Ιρανικές αρχές να παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το Ιράν είναι κάτι που φαίνεται ότι δεν το συζητάει, τουλάχιστον με τους όρους που το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί αν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι το τελευταίο. Έχω την αίσθηση ότι είναι το τελευταίο σημείο στο οποίο θα συμφωνήσουν αυτό. Θέλει πολλή συζήτηση και μάλλον πολύ πιθανό να παραπεμφθεί και για αργότερα.
0: Και βέβαια με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο μεγάλο, το τεράστιο, το ανυπέρβλητο ζήτημα του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, για το οποίο λέει σε προφορικό επίπεδο μπορούν να βρουν άκρη, δηλαδή να πούνε, να κάνει μια δήλωση του Ιράν ότι εντάξει σε αυτή τη φάση, όχι σε αυτή τη φάση, δεν μας ενδιαφέρει η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Και αυτό ας πούμε ως διατύπωση να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ και, ναι.
1: Και έτσι να φαίνεται ότι φτάνουν σε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι η καχυποψία είναι πολύ μεγάλη και, και από τις δύο πλευρές και πόσο δύσκολο είναι να καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία.
0: Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα θέματα της ημέρας. Τώρα σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις για την ίδρυση των νέων κομμάτων. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έτσι
1: ναι,
0: το λέμε κόμμα Καριστιανού.
1: Κίνημα
0: πολιτών, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα έχουμε αύριο την ανακοίνωση του κόμματος, του ονόματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ξέρουμε τα χρώματα, το όνομα δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Όχι. Κάποιοι, όλες τις πληροφορίες έφεραν τη λέξη πηξίδα να περιέχεται στον τίτλο, να το δούμε όμως, δεν βιαζόμαστε. Έχουμε αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και στη Νέα Αριστερά εν ώψη του νέου κόμματος αυτού. Έχουν παρετήσει στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάποιοι προεξοφλούν ότι θα έχουμε και την ληξιαρχή πράξη θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέραμε μέχρι τώρα, μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, πρώην υπουργό, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξιάδη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια τόσο όμορφη μέρα μετά.
1: Ξενυχτήσατε κι εσείς.
2: Ξενυχτήσαμε, ήταν πολλές οι χαρεστές. Η μία ήταν για τον Ολυμπιακό βεβαίως, η άλλη ήταν για τα αποτελέσματα του ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Ναι. Και η τρίτη ήταν για το που κερδίσαμε. Γιατί δεν κερδίσαμε όπου και όπου, κερδίσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Και ευτυχώς που κερδίζουμε εμείς για να γίνονται απονομές εκεί μέσα.
0: Όχι, εντάξει, μπράβο στον Ολυμπιακό, τα λέμε κι εμείς. Βέβαια, το ΑΚΕΛ, τώρα μην ανοίξουμε τη συζήτηση, δεύτερο ήρθε, έτσι. Δεν κέρδισε. Δεύτερο ήρθε.
2: Δεύτερο, αλλά με πολύ μεγάλο ποσοστό, 24%. Από τα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα πρέπει να είναι το κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό. Και σταμάτησε την καθοδική πορεία που είχε σε ποσοστά εδώ και σε πολλές εκλογές και έχει αρχίσει την ανάκαμψη.
0: Μήπως μας δίνεται πρόγευση και για τη χώρα μας ότι θα υπάρξει πανηγυρισμός για το δεύτερο ή εν πάση περιπτώσει ο αγώνας είναι κυρίως για το δεύτερο, λέω τώρα.
2: Στην Ελλάδα ο αγώνας είναι για όποιον καταφέρει να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις. Δεν είναι το θέμα, το θέμα είναι λάθος εάν ο αγώνας είναι για το δεύτερο, γιατί έτσι αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη ανενόχλητο στο Μαξίμου.
0: Ο φίλος σας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, που σας έχει τιμήσει στο παρελθόν, πιστεύετε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό αύριο που θα ανακοινώσει και ψήμο στο κόμμα του?
2: Περιμένουμε τις προγραμματικές εξαγγελίες και το τι θα λέει το καταστατικό του καινούριου κόμματος. Και εγώ, όπως έχω πει και άλλη φορά, το περιμένω και με

0: ενώσετε, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές?
1: Δεν το εξετάζουμε αυτό αυτή τη στιγμή, διότι σύμφωνα με την απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ενώσουμε, δηλαδή να βρούμε και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι σε αυτό, διότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν ήδη αρνηθεί, αλλά περιμένουμε και το τι θα πει ο Αλέξης την Τρίτη για αυτό το ζήτημα.
2: Ναι.
1: Παλαιότερα, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και αυτός υπέρ της συνεργασίας και της μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Περιμένουμε να δούμε το τι θα πει την Τρίτη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με σαφήνεια ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί για την αντιπολίτευση. Πρέπει να ενώσουν. Το Πασό κάνει ένα μεγάλο ιστορικό λάθος. Θα το βρει μπροστά του. Θα δούμε το τι θα γίνει και στη δεύτερη, από ό,τι φαίνεται, εκλογική αναμέτρηση. Αλλά μόνος του δεν μπορεί κανένας.
2: Να ρωτήσω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν σκοπεύετε να φύγετε, να μετακινηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση. Ή σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι πολιτικός αντίπαλος, ας πούμε? Να το ρωτήσω ευθέως.
1: Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση τον Αλέξη Τσίπρα πολιτικό μας αντίπαλο. Και γι' αυτό η απόφαση κεντρικής μας επιτροπής, που καλεί σε συσπήρωση και ενότητα, λέει ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός στο να ενώσουμε. Από εκεί και πέρα, σε καμία περίπτωση τα σενάρια αυτοδιάλυσης που είχαν ακουστεί, ότι θα αποφασίσουμε να το κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να το διαλύσουμε ή οτιδήποτε άλλο, δεν ασταθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Μακάρι να μπορέσουμε να είναι μέσα στο ευρύτερο δυνατό ενωτικό σχήμα. Αυτό όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από άλλους. Και περιμένουμε πρώτα απ' όλα το τι θα πει ο Αλέξης την Τρίτη.
0: Γιατί έχουμε καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει είναι όσοι μαζί του συμπαραταχθούν να πάνε ως άτομα και όχι ως πολιτικές ομάδες.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το μείζον.
1: Εμείς έχουμε
0: Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ για πολύ καιρό, και παλιότερα ήταν και ο Αλέξης αυτή την άποψη, ότι μέσα από πολιτικούς φορείς, μέσα από πολιτικά κόμματα παρεμβαίνεις και όχι μέσα από άτομα. Δεν είναι ατομικές αυτές οι πορείες. Είναι οργανωμένες μέσα από πολιτικούς φορείς. Δικαίωμα του Αλέξη να πάρει το δρόμο που πήρε. Εγώ έχω εκφράσει δημόσια τη διαφωνία μου, αλλά σεβαστή η απόφασή του. Εμείς αυτό που κάναμε και θέλουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε. Διότι θεωρούμε, όπως είπα και πριν, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφέστατα ότι μόνο όποιος ενώσει μπορεί να νικήσει.
0: Δεν πρέπει όμως να συγκληθούν τα όργανα, να το συζητήσετε? Εγώ βλέπω διάφορα στελέχη να φεύγουν μόνα τους και να δηλώνουν συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης τόλμησε να το πει και διαγράφει.
1: Κοιτάξτε, αυτό με τα στελέχη έχω κάνει και σχετικό άρθρο, υπάρχει στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Διάβαζα, δεν θέλω να πω το όνομα του, για παράδειγμα, εδώ και δύο μέρες, για στέλεχος, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αποχώρησε, λέει, ο Τάδε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν ήταν καν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να κρατήσουμε ένα επίπεδο επιχειρηματολογίας πολιτικής στοιχειώδους.
2: Πάντως υπάρχουν και βουλευτές. Εμείς είχαμε τις προάλλες τον κύριο Παναγιώτοπουλο, δεν ήταν?
0: Τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ναι.
2: Ο οποίος είπε, ο άνθρωπος ευθέως,
1: ότι συμπαρατάσσουμε
0: τον κύριο Τσίπρα, το είπε.
1: Καλά κάνατε και είπατε για τους βουλευτές. Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
0: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
1: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους.
0: Εμείς δεν θέλουμε να σας πείσουμε για τίποτα. Τις απόψεις θέλουμε.
2: Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα.
0: Όχι, λέει, εκτός αν θέλετε να με πείσετε, είπε ο κ.
1: Αλεξιάδης. Ναι, Γεωργίου, επειδή εγώ τον ξέρω τον κύριο Αδαμόπουλο, μεγάλο πειρακτήρι, εγώ τον περιμένω.
0: Ναι.
2: Όχι, ξεκάθαρα.
1: Το περιμένω από Πέμπτη Παρασκευή, ας αφήσουμε την Τετάρτη, να παίρνει τηλέφωνο αυτούς τους διάφορους που βγαίναν και υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

0: ναι.
1: Που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
0: Περιμένει τον Αλέξη,
1: Ωραία, ο Αλέξης την Τρίτη θα παρουσιάσει την κίνησή του. Θα πάει φαντάζομαι στον Άριο Πάγκο, θα είναι όλα τακτοποιημένα και καλά. Περιμένουμε λοιπόν όλους αυτούς τους κυρίους και τους συντρόφους που δουλεύανε για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να βοηθήσουν το καινούργιο εγχείρημα παραδίδοντας τις έδρες τους. Θα σας στέλνω μηνύματα, κύριε Αδαμόπουλε.
0: Θα περιμένω.
1: Γιατί θέλω να τους πιέζετε ως προς το πώς θα, πότε θα υλοποιήσουν αυτά που είπαν.
2: Θα τους παίρνει τηλέφωνο, να είστε σίγουροι. Το κάνατε εικόνα, έτσι ακριβώς θα κάνει. Να είστε σίγουρος.
0: Να ρωτήσουμε κάτι ακόμα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω και για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και για την περιουσία. Κυκλοφορούν απίστευτα σενάρια, κύριε Αλεξιάδη.
0: Τα οποία είναι και λίγο αήθη εδώ που τα λέω.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή,
2: μόνο και μόνο του κυκλοφορούν και κάποιοι σκέφτονται
0: να κάνουν ας πούμε μεταβίβαση, μετάγγιση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπάρχει με τα όργανα του, τα μέλη του, την πολιτική του γραμματεία, την κεντρική επιτροπή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και άλλωστε να μεταβιβάσεις σε ένα πολιτικό φορέα που βγαίνει η εκπρόσωπός του και λέει ότι δεν θέλω συνεργασία με σένα.
0: Πολύ λογικό αυτό που λέτε. Πολύ λογικό.
1: Δηλαδή κάπου να μην χάσουμε και τη στοιχειώδη.
0: Πολύ λογικό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο. Να φύγω, αν δεν σας πειράζει, να φύγουμε λιγάκι από την πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δέχεται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα οικονομικά κλπ. Και πάντα συζητάγαμε για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να μου πείτε, αυτή τη ρύθμιση, εδώ τεχνικά να μιλήσουμε, για τις 72 δόσεις σε συνδυασμό με τον εξοδικαστικό, πώς τη βλέπετε?
1: Είναι λάθος, κύριε Αδάμο.
0: Για πείτε μας.
1: Είναι λάθος. Να σας πω. Ένας συνταξιούχος που έχει 1.000 ευρώ σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και έχει να πληρώσει και το ενίκιο. Mm-hmm. Και χρειάζεται και κάποια χρήματα να φάει.
0: Mm-hmm.
1: Και να ζήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή έχει τις λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Έπρεπε η μηνιαία δόση να βγαίνει το εισόδημα μείον οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Τι χρειάζεται για να ζήσει ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Και να δούμε τι περισσεύει.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανά να μην περισσεύουν. Γιατί οι 72 δόσεις μπορεί να βγάζουν μια δόση των 500, των 600.
0: Άρα δηλαδή, κύριε Αλεξιάδη, σε αυτό το crash test που διαβάζουμε συνέχεια και σε εφημερίδες και στο ίντερνετ, είμαι σίγουρος και εσείς το έχετε δει, που λέει 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, υποθέτω ότι εσείς θεωρείτε πιο λογικό το να κινηθεί κάποιος στον εξοδικαστικό.
1: Ο εξοδικαστικός έχει μια τέτοια λειτουργία, δηλαδή μαζεύεις όλα τα χρέη σου.
0: Ναι.
1: Και αφαιρείς τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για να δεις τι μπορείς να πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να ζήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ρυθμίσεις όμως που έχουν μεγάλες δόσεις, mm-hmm, σε πολίτες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένας συνταξιούχος μικρομεσαίος που έχει κλείσει το μαγαζί,
0: mm-hmm,
1: και χρωστάει, τι περιμένουμε να κερδίσει το λαχείο για να πληρώσει?
0: Μάλιστα.
1: Άρα χρειαζόμαστε ρυθμίσεις που να είναι βιώσιμες. Τα άλλα είναι πυροτεχνήματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Θα μιλήσουμε
1: καλά,
2: σύντομα, κύριε Αλεξιάδη.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Τρίφων Αλεξιάδης, νομίζω καθαρός.
2: Πιο καθαρός δεν γίνεται. Ναι. Αφορά τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος, αλλά και η οπτική του για το ΣΥΡΙΖΑ, τι πρέπει να κάνει.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα με ένα μεγάλο μέρος τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές ανάμεσά τους. Ακούσαμε τον κύριο Νικό Παπά, ας πούμε, τις προάλλες. Καλά, τον κύριο Πολάκη δεν το συζητώ.
2: Κυρία Δούρου.
0: Κυρία Δούρου, η οποία εμφανίστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό και νομίζω θα την έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες.
2: Ναι. Θα μιλήσουμε μαζί της. Γιατί έχει βάση αυτός ο προβληματισμός.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς σε κάποιον να λες να διαλύσεις το κόμμα του, να διαλύσεις το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε ως άτομα σε ένα νέο κόμμα. Ακόμη κι αν είσαι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που το πήρε αυτό το κόμμα για να τα λέμε όλα από το 4% και το έκανε κυβέρνηση.
0: Εγώ πάντως είμαι με το Ζούπι. Ξεκάθαρα.
2: Το είσαι με το Ζούπι γιατί περιμένεις τη δημοσκόπηση την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, το Ζούπι ο οποίος λέει ότι σε όλη αυτή. Ναι, θα χυθεί πολύ αίμα. Γιατί δεν και ότι σε όλη αυτή την ιστορία ο δεύτερος θα είναι τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα.
2: Και εδώ έχεις απόλυτο δίκιο που έλεγες ο τρίτος εξαφανίζεται.
0: Ναι, δεν
2: γιατί αν ο Αλέξης Τσίπρας έρθει τρίτος, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης έρθει τρίτος, επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό υπάρχει, δεν θα έλεγα εκνευρισμός, να μην πω εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ.
0: Υπάρχει εκνευρισμός.
2: Αλλά υπάρχει μια. Είναι
0: ένταση.
2: Με το όπλο παράπτωμα.
0: Υπάρχει ένταση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μεσούτ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά. Ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα εκένωση 50.000 κατοίκων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρθει News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
3: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
4: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
3: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
4: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, στην παρέα μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
3: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογήστε την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνει στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνει το μήνυμά σου. Καλημέρα στη φίλη μας Σόνια τη Φωτιάδου που στέλνει τα συγχαρητήριά της στον Ολυμπιακό, αλλά και σε εμάς για την πρόσκληση σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει τον κύριο Αλεξιάδη. Εδώ οι πάντες ακούγονται. Δεν υπάρχει καμία λογοκρισία. Όλες οι φωνές ακούγονται και μάλιστα με ένταση ή χωρίς ένταση, αλλά σίγουρα χωρίς κραυγές. Αυτό το επιδιώκουμε, έτσι.
4: Λοιπόν, μόνο έτσι
3: αποκλεισμοί δεν υπάρχουν.
4: Ακριβώς. Με κραυγές δεν συζητάς.
3: Μόνο οι φασίστες δεν έχουν θέση εδώ πέρα και ούτε πρόκειται να έχουν. Έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι ακούγονται και με πολύ μεγάλη χαρά τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά. Και για όσους επιθυμούν να έρθουν και στο στούντιο, πρόσδεκτοι εννοείται, γερνάμε και καφέ. Λοιπόν, τώρα. Μας θυμίζει η Σόνια. Ναι, μας θυμίζει η Σόνια. Όχι κουρασάν, γιατί είναι ακριβό. Ότι την Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές. Καλή επιτυχία στα Βλαστάρια. Καλή επιτυχία. Η ψυχραιμία στους γονείς. Έλεος, διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στις κυριακάτικες εφημερίδες για το άγχος που προκαλούν οι γονείς στα παιδιά.
4: Οι γονείς έχουν πιο πολύ άγχος από τα παιδιά.
3: Και το οποίο μεταγγίζουν.
4: Ακριβώς.
3: Και το μεταγγίζουν.
4: Τα παιδιά μας ξέρουν, μας διαβάζουν τα παιδιά μας. Καταλαβαίνουν πότε έχουμε άγχος.
3: Και το μεταγγίζουν ολόκληρο. Έτσι, δηλαδή δεν.
4: Η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Και κυρίως όταν έχει άγχος και αγχώνει στα παιδιά αυτές τις τελευταίες ημέρες, ό,τι έχουν κάνει, έχουν κάνει.
3: Έκανε ο Μπαρτζόκας μια αφιέρωση χτες. Μετά την κατάκτηση της κούπας, ευρωπαϊκής κούπας από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε στην κανέλα, είπε ότι για σένα το πήραμε κανέλα, να είσαι καλά, κάτσε να δεις πώς το είπε ακριβώς. Λέει, θα πούμε ποια είναι η κανέλα.
4: Ναι.
3: Θέλω να αφιερώσω, λέει, την κατάκτηση του τίτλου σε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, την κανέλα, που είναι πολύ δυνατός, και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Είναι για σένα κανέλα μας. Ξέρουμε ότι δίνεις τη μάχη σου. Ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς. Είναι για σένα. Έκανε αναφορά στην κυρία Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 98. Είναι υπεύθυνη εισιτήρια, είναι διευθύντρια του τμήματος των εισιτηρίων, υπεύθυνη για τα εισιτήρια και την γραμματιακή υποστήριξη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και δίνει τη μάχη της, ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό εκ μέρους του. Και είναι άξιος συγχαρητηρίων δύο φορές ο Μπαρτζόκας. Μπράβο του.
4: Το πώς τη θυμήθηκε, της αφιέρωσε το κύπελο. Πόσοι άνθρωποι δίνουν αυτή τη μάχη γύρω μας.
3: Ακριβώς επειδή είχε πολύ ισχυρό συμβολισμό, έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Γι' αυτό είπα μπράβο και δύο φορές μπράβο. Λοιπόν, άλλα νεάκια που έχεις να μου πεις.
4: Άλλα νεάκια, τι έχω να σου πω. Φαίνεται τελικά ότι η ημερομηνία 29 Μαΐου δεν ισχύει για το κόμμα του κ. Σαμαρά.
3: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα.
4: Φαίνεται ότι πάει λίγο μακρύτερα. Α, ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα που συζητούσαμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι εντός των ημερών θα έχουμε εξελίξει και στη Νέα Αριστερά. Γιατί οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, η κυρία.
3: Για πόσες πια
4: εξελίξεις. Ο κ. Χαρίτσης, ο κ. Ηλιόπουλος και δύο ακόμη βουλευτές θα αποχωρήσουν. Αν αποχωρήσουν, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
3: Δηλαδή αυτές οι εξελίξεις, δηλαδή η Νέα Αριστερά, ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε στην πρώτη διάσπαση. Πρώτη? Δεν ήταν πρώτη.
4: Οι βουλευτές που αποχώρησαν.
3: Πρώτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 23.
4: Ακριβώς, και τον κύριο Κασελάκη πρόεδρο. Ναι. Να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν η αφορμή. Με πολλούς βουλευτές. Τελικά δεν τα πήγε τόσο καλά.
3: Δημοσκοπικά ήταν σε ποσοστά που λέγανε παλιότερα οι πιτσιρικάδες. Παλιότερα οι πιτσιρικάδες γενιάς μας. Πίσας και νικοτίνης. Έτσι. Δηλαδή ένα, ενάμιση, άντε δύο, άντε ναι. Δεν πήγε καλά.
4: Φαίνεται ότι πια δεν θα έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.
3: Ναι. Παρά το γεγονός ότι στη Νέα Αριστερά πήγε ένα τεράστιο μέρος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
4: Των υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα.
3: Των στελεχών του,
4: βέβαια. Κορυφαίων υπουργών. Ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος. Όλοι, κυρία Φωτίου, ήταν πολύ επώνυμα στελεχή. Ο κύριος Χαρίτσης, βέβαια. Δεν το ξεχάσουμε και αυτό.
3: Ναι.
4: Φαίνεται ότι. Μέσα στην εβδομάδα. Είναι θέμα ημερών. Επίσης, έχω να σου πω ότι παρουσιάζεται αύριο ένα βιβλίο.
3: Τι βιβλίο?
4: Ένα βιβλίο
3: πάλι,
4: στο
3: άλλο
4: οποίο
3: βιβλίο.
4: Θα έχουμε ομιλία
3: άλλο
4: και,
3: βιβλίο.
4: Πάλι ομιλία του Κώστα Καραμαλή εκεί.
3: Ποιο βιβλίο είναι αυτό?
4: Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αλβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλιου. Ο τίτλος είναι «Νέα Παγκόσμια Τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου, συμμετέχει ο Κώστας Καραμαλής. Θα μιλήσει και πάλι ο Κώστας Καραμαλής. Δεν πήγε στο συνέδριο, μιλάει σε βιβλία. Ναι, είναι την παρένθεση. Και φαίνεται ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Μάλιστα.
4: Πάει ο ένας και παρακολουθεί τον άλλον όταν μιλάνε.
3: Μάλιστα.
4: Οι δύο πρώην.
3: Ναι. Ο Δημήτρης Κουρκούνας, είδες, εγώ φεύγω και λέω, ναι. Στέλνει μήνυμα, μπράβο στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια για την πρόσκληση. Α, όχι, αυτό είναι η Σόνια. Ο Δημήτρης Κουρκούνας λέει: «Καλημέρα, έχουν μεγάλο άγχος οι γονείς, θα γίνει με τις Πανελλήνιες και τι θα πούνε στη γειτονιά». Καλά τα λες, Δημήτρη.
4: Έτσι είναι.
3: Και πολλές φορές θα διαφορούν και για το τι θέλουν τα παιδιά τους, έτσι.
4: Ναι, τα πιέζουν να μπουν σε μια.
3: Τι σημασία έχει τι θέλει το παιδί, εγώ. Εγώ να πω αυτό ότι μπήκε το παιδί.
4: Την οποία φτάνουν τα παιδιά, τελικά τα πιέζουν. Μπαίνουν στο σχολείο και στο τέλος.
3: Πολλές φορές ακούς, δίνουμε Πανελλήνιες, διαβάζουμε. Έχουμε ιδιαίτερο. Όχι, παιδιά, δεν έχετε ιδιαίτερο. Έχει. Ο Πιτσιρικάς ιδιαίτερο ή πάει.
4: Ήταν δύσκολα τα θέματα. Ήταν δύσκολα τα θέματα.
3: Ναι.
4: Αργήσαμε.
3: Γράψαμε, κάναμε κλπ. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται σε όλους. Από την Ηλιόλου στην Πηλαία Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντευχόμεθα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Γιώργο τον Καραΐσκο. Ποιο στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια Τροιανού Δέλα. Η γογό ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ακριβώς έτσι. Γιώργο, μου λέγαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής και οι δύο. Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα δεν το έκρυψα. Πόσο έχω συγκλονιστεί από αυτή την απώλεια, από το φευγιό της γογούς. Ήταν μια γυναίκα. Νομίζω η τηλεοπτική της εικόνα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει να αποτυπώσει το μεγαλείο του αγώνα που έδωσε επί κοντά δύο δεκαετίες.
4: 18 χρόνια.
3: Κόντρα στο θηρίο, έτσι.
4: Όσο χρόνο είναι η κόρη της.
3: Μια γυναίκα η οποία, θα το ξαναπώ, ενσάρκωσε την ελπίδα, την πίστη, τη δύναμη, τη μάχη απέναντι στην αρρώστια που την κατάτρωγε όλα αυτά τα χρόνια.
4: Και τελικά έχασε τη μάχη.

0: Και πράγματι ναι, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Συλληπιτήρια στον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος στάθηκε βράχος δίπλα της
1: όλα τελευταία αυτά τα στιγμή. Χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα διαβάζω και κάποια ρεπορτάζ τελευταία στιγμή ότι η κόρη της, η οποία έκανε και την ανάρτηση, είναι 17-18 χρονών.
0: Η Βικτόρια.
1: Έτσι, η Βικτόρια, ναι. Ζήτησε από τους δημοσιογράφους διακριτικότητα για να μην περάσει το μήνυμα μιας μάχης που χάνεται.
0: Γιατί εκείνο μπορεί να πει κανείς είναι ότι η γωγό κέρδισε τη μάχη επί 18 χρόνια. Δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, 9 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα που συζητάμε όλοι μετά την διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή το θέμα των καυσίμων.
1: Ότι θα πέφτουν το καύσιμα ουσιαστικά.
0: Ναι, έχουμε μία πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τώρα να δούμε εάν αυτό θα βρει προβολή και στις τιμές των υγρών καυσίμων στα πρατήρια, στη χώρα μας, και πότε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Παγιοργίου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι καλά τα μαντάτα, ακόμα βέβαια να το φτύσουμε, μην το ματιάσουμε που λέμε. Αλλά έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών. Εκτιμούν, όπως διαβάζουμε διάφοροι αναλυτές, ότι αν τελικά επιτευχθεί και η συμφωνία, πάρουν ακόμα κάποια αγκάθια, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Η δικιά σας η εκτίμηση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, εφόσον τηρηθούν όλα αυτά τα οποία ακούμε, γιατί είναι η 8η, 9η φορά μέσα στον πόλεμο που ακούμε κάτι αντίστοιχο.
1: Καλά τα λέτε.
0: Σωστά.
1: Καλά τα
2: λέτε. Εφόσον τηρηθούν, είναι σίγουρο ότι οι τιμές αποκλιμακωθούν, δηλαδή πολύ σύντομα θα δούμε τη βενζίνη αμόλυβδη να πέφτει κάτω από 2,10. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε τις ψηλότερες τιμές του τελευταίου 15 ημέρου. Mm-hmm. Στο 2,14 μέση τιμή στην Ελλάδα, που σημαίνει και 2,28 στα νησιά, είχαμε δει.
1: 2,28, 2,30 δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πόσες μέρες πρέπει να έχουμε πτώση των τιμών για να φτάσει σε εμάς, των διεθνών τιμών, για να φτάσει στο πορτοφόλι μας?
2: Στην τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
1: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα. Εμείς αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, είχαμε δει το πετρέλαιο τύπου Brent να φτάνει τα 110 δολάρια. Ναι. Οι τιμές ακρίβηναν στη χώρα μας από το 2,09 περίπου, σταδιακά στο 2,14 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή περάσαν 4-5 μέρες, για να δούμε την αποτύπωση αυτών των επιπέδων στη χώρα μας, στα πρατήρια.
0: Μάλιστα. Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία, δηλαδή αν παραμείνει το Brent κάτω από τα 100 δολάρια στο βαρέλι, εκεί στην περιοχή των 97-98, μια εκτίμηση ζητάμε τώρα, έτσι, όχι με ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε, το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
2: Είχε φτάσει τιμή της βενζίνης αμόλυβδης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
0: Ναι.
2: Για πολλές περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δηλαδή, να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, για να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, πρέπει να περιμένουμε πολύ.
2: Πρέπει να περιμένουμε. Κοιτάξτε, θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα. Για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά, ειδικά, και στην επαρχία, που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η λόγη πωλήσεων είναι πιο μικρή. Εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Να μειώνεται η τιμή. Όπως αντίστοιχα για να αυξηθεί. Δηλαδή, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας κρατιόταν χαμηλά η μέση τιμή, γιατί την είδαμε να ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο, όχι για τα πρατήρια των Αθηνών που την είχαν προμηθευτεί με την υψηλή τιμή. Είχαν προμηθευτεί. Απλά τα πρατήρια των νησιών προμηθευόντουσαν σταδιακά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ο λόγος που θα δούμε την τιμή, ας πούμε, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να μειώνεται σε αυτά τα επίπεδα, εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: διαβάζω για τα προβλήματα της στάθμευσης που υπάρχουν πια στις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Εντοπίζω στο διαδίκτυο μια είδηση που λέει ότι, να λέμε και δόξα τω Θεώ στην Αθήνα, γιατί στη Ρώμη. Έχεις πάει Ρώμη, φαντάζομαι.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Ναι. Πρόσφατα?
1: Όχι πρόσφατα.
0: Εμένα έτυχε και πήγαν συγγενικά μου πρόσωπα πέρυσι. Και μου είπαν ότι γίνεται, εντάξει, δεν είναι κυκλοφορήσιμο αυτοκίνητο. Είναι, ναι, δηλαδή, πόδια ή συγκοινωνία, αλλιώς καταστράφηκε.
1: Το ίδιο μου λένε για Βαρκελόνη, το ίδιο μου λένε.
0: Καλά, Βαρκελόνη δεν το σύστημα. Βαρκελόνη είσαι.
1: Και πεζός έχεις ψηλό.
0: Απόλυτα καταδικασμένος.
1: Ναι,
0: ούτε πεζός. Λοιπόν, αλλά στη Ρώμη, λέει, πουλήθηκε μία θέση πάρκινγκ, μία θέση στάθμευσης 13 τετραγωνικών μέτρων στο ιστορικό κέντρο, έναντι, κρατηθείτε παιδιά, 260.000 ευρώ. 260.000 ευρώ. Δηλαδή αγοράζει διαμέρισμα, έτσι κανονικά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Καταλάβεις.
1: Όχι οι επόμενοι καυγάδες, ήδη οι καυγάδες για μια θέση στάθμευσης γίνονται.
0: Ναι. Εδώ στα δικά μας, μην νομίζω ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά.
1: Όχι.
0: Άντε βρες θέση στάθμευσης μόνιμη στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μιλούσα με μια φίλη πριν ένα μήνα και μου λέει είμαι χαρούμενη. Λέω γιατί σπάνια ακούς πια από ανθρώπους να λένε είμαι χαρούμενη. Γιατί βρήκα πάρκινγκ, νίκιασα πάρκινγκ δίπλα στο σπίτι μου.
0: Αυτά είναι.
1: Φαντάστε τι ταλαιπωρία, ε.
0: Μην το συζητάς. Λοιπόν, καλημέρες πολλές και μεγάλες στις φίλες και τους φίλους μας, τον Μάκη τον Τσιμπερλίδη. Θυμώνω, λέει, και λυπάμαι, κατανοώντας πως κάθε συζήτηση για το θέμα των καυσίμων είναι μάταιη. Ό,τι αν γίνει, οι πολίτες θα πληρώνουν με τα καύσιμα όπως θέλουν οι έχοντες και κατέχοντες.
1: Φαντάζομαι ευχαριστούμε, το Πέτρο. Θέμα της φορολογίας,
0: ναι, αυτό,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι καύσιμα, ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο για τα καλά του τα λόγια. Πέτρο μου, πραγματικά μας συγκινείς, το ξέρεις.
1: Το κατάλαβες όμως ότι και εμείς συγκινηθήκαμε.
0: Λοιπόν, και να έρθουμε σε ένα μήνυμα το οποίο μας είχε στείλει νωρίτερα ο φίλος μας ο Αντώνης ο Πολυχρονίτης. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι στην ακρόαση. Ο Αντώνης ήταν ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ. Πάντως αναφερόταν σε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις σύραγγες. Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Σε κάποιο σημείο του οδικού δικτύου στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Στην Εγνατία Οδό.
1: Μπράβο, η Βασιλική μας βοηθάει. Στην Εγνατία Οδό. Το οποίο είναι και από τα Χριστούγεννα. Όπως μας έστειλε σε συμπληρωματικό μήνυμα. Ναι, νομίζω ότι είναι ο κύριος Πολυχρονίδης. Ο Μάικς Ωνασιάδης, ο ανταποκριτής μας στην Κοζάνη και τα Γρεβενά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και γιατί από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα έχουμε αυτή την κατάσταση στην Εγνατία. Έλα Μάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη. Δεν είναι, το έλεγα, ούτε Χριστούγεννα, από το νέο έτος ξεκίνησε σιγά σιγά έτσι να φαίνεται από τα Χριστούγεννα, αλλά από το νέο έτος βλέπαμε μέρα με τη μέρα οι σύναγγες άνω των 500 μέτρων ουσιαστικά να κυκλοφορούν, να μπαίνει ένας κάποιος οδηγός μόνο σε μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Και φυσικά αυτό σημαίνει χαμηλές ταχύτητες. Δεν είναι τυχαίο. Η νέα Εγνατία Οδός που παρέλαβε από τις αρχές του 2026 την ευθύνη λειτουργίας του δρόμου για, αν δεν κάνω λάθος, είναι 40 χρόνια, δεν έχει σημασία, προχώρησε σε αυτό ακριβώς, σε όλες τις σύραγγες, κατά μήκος όλης της Εγνατίας, ουσιαστικά στη μία λωρίδα κυκλοφορίας για σύραγγες, όπως είπαμε, άνω των 500 μέτρων. Και αυτό γιατί δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν μπει και είναι σημαντικές, γιατί η Εγνατία Οδός ουσιαστικά έτσι ολοκληρώθηκε κάπου εκεί στο 2007, περισσότερες κατασκευάστηκαν εκεί στο 2007-2008, και φυσικά δεν είχαν αυτές τις προδιαγραφές. Και εδώ αρχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών. Διότι αυτό το γεγονός, δηλαδή της κυκλοφορίας από το ένα ρεύμα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, σε μια λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα, δεν θα πάει ούτε για ένα διάστημα μικρό, δηλαδή 2-3-5 μήνες, 6 μήνες. Φαίνεται θα πάει παραπάνω.
0: Είναι απίστευτο. Βρήκα το μήνυμα. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης, ο οποίος λέει είναι απίστευτη ταλαιπωρία στα τούνελ της Εγνατίας, στη διαδρομή Κοζάνη-Γιάννενα. Για πολλωστή φορά δεν είδαμε κάποιους να δουλεύουν.
2: Αυτό είναι το θέμα. Οι διερχόμενοι οδηγοί, και εγώ το διαπίστωσα, γιατί έτυχε να πάω στις αρχές της χρονιάς και μόλις άρχισα να κάνω, και λέω εντάξει, γίνονται άτε στη μία, άτε στη δύο, να δω κάπου να κατασκευάζει κάποιο όχημα, τίποτα. Το μόνο που βλέπεις είναι σήμανση και κανείς να μην εργάζεται.
0: Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί γίνεται, Μάκη μου, τώρα αυτό πράγμα, μπορείς να μας εξηγήσεις. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος.
2: Ναι. Γιατί ουσιαστικά η εταιρεία τι λέει, ότι εδώ πρέπει να μπουν, να γίνουν μελέτες, ναι, βάσει μελετών να μπουν όλα αυτά, να πάρουν...
1: Για λόγους ασφαλείας δηλαδή τις έχει κλείσει.
2: Για λόγους καθαρά ασφαλείας. Διότι οι σύνεγγες με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο πρέπει εκεί να υπάρχουν συστήματα προασφάλειας και καταστολής πυρκαγιών. Το βλέπει κάποιος αυτό, αν πάει στον Ε65, θα το διαπιστώσει μια της μεγάλης σύνεγγες που βρίσκεται λίγο πριν τη Λαμία, βλέπει πραγματικά εκείνη μια υπερσύγχρονη σύραγγα, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα ασφαλείας από ό,τι βλέπει μέσα στην Αγνατία. Πρέπει να υπάρχει λειτουργικότητα επάρκεια του σήματος εξαρισμού, διαχείρισης καπνού. Υπάρχουν εμένα, αλλά δεν επαρκούν. Επίσης, στις εξόδους διαφυγής θα πρέπει να υπάρχουν και διατάξεις της αυτοδιάσωσης. Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Φωτισμό, ασφάλεια, σήμαση. Έγιναν εμένα, αλλά γίνανε σε κάποια πράγματα, αλλά όχι σταδιακά, θα το έλεγα, και σπασμωδικά θα το χαρακτηρίζα εγώ. Επίσης, συστήματα παρακολούθηση, ελέγχου, όλα αυτά λοιπόν έρχεται η εταιρεία και λέει: δεν υπάρχουν μέσα σε αυτά που παρέλαβα εγώ για να διασφαλίσω, να μην έχουμε κανένα μεγάλο ατύχημα. Γιατί καταλαβαίνετε, κάποια ατύχημα τότε θα έχει τις ευθύνες. Γι' αυτό το λόγο προχώρησε στον αποκλεισμό της μιας λωρίδας. Επαναλαμβάνω και πάλι μέσα σε συγκεκριμένες συναγκές. Αυτό έχει επιπτώσεις τεράστιες. Ειδικά κάποιος που κινείται από Κοζάνη προς, ή από Γρεβενά, να το πω, γιατί από Κοζάνη, από Γρεβενά που ξεκινούν οι σύραγγες μέχρι και την Εγωμενίτσα, εκεί πραγματικά θέλει υπομονή. Σχεδόν στις περισσότερες, σχεδόν στο σύνολο θα έλεγα, τις περισσότερες σύραγγες, βλέπει, γιατί είναι μεγάλες σύραγγες, βλέπει αυτή ακριβώς την κατάσταση και καταλαβαίνει τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, το μέσα στην τουριστική περίοδο. Το βλέπαμε και το βλέπουμε εμείς την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Το είδαμε χαρακτηριστικά και εδώ στην Κοζάνη και σε πολλές άλλες σύραγγες και στην Κοζάνη, ιδιαίτερα εδώ στα τούνελ που ξεκινούν αμέσως μετά τα διόδια του Πολυμήλου. Εκεί αμέσως μετά τα διόδια ξεκινά η πρώτη, θα το έλεγα, ρύθμιση της μιας λωρίδας. Και εκεί πραγματικά βλέπεις να υπάρχει συνωστισμός. Δύσκολο καλοκαίρι. Δύσκολο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Και επαναλαμβάνω και πάλι, μάλλον πολύ θα είναι δύσκολο καλοκαίρι, φαίνεται. Αυτό. Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη.
0: Καλημέρα, να είσαι
1: καλά,
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μας είχε στείλει, αναφέρεται στο μήνυμα του ακροατή και δεύτερος ακροατής από την περιοχή, μήνυμα Αντώνης ο Πολυχρονίτης.
0: Ναι, ναι, ο Αντώνης θα μας το έλεγε νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζουμε σε ένα τηλεγράφημα του «Κάνει το γύρο του κόσμου» μέσω των διεθνών πρακτορείων εδώ στη χώρα μας από το ΑΠΕ, ότι πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το Μάιο και υπήρξε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Ένα συμμετέχον σε αγώνα δρόμου στο Παρίσι πέθανε 10 δρομείς σε άλλο αγώνα, πήγανε σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 30 και 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, να θυμίσουμε ότι στο Παρίσι, στην Μεγάλη Βρετανία, δεν έχουν air condition, δεν έχουν μάθει από αυτές τις θερμοκρασίες και είναι ακόμη πιο ανυπόφορο η ζέστη, αν συνυπολογίσει και την υγρασία, την πολύ αυξημένη υγρασία που έχουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ να σου πω ότι πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο BBC είναι η δήλωση Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε για σίγουρη συμφωνία με το Ιράν. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό ότι μπορεί να και τις επόμενες ώρες να έχουμε νεότερα, αλλά και τιμές των καυσίμων. Δεν τις συζητάμε μόνο εμείς. Τις συζητάνε και σε όλη την Ευρώπη. Το συζητάνε αυτό το θέμα. Τι λέω τώρα.
0: Κάτι όπλα άσχετα, ας πω εγώ, που προορίζονταν για την τουρκική μαφία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στη Θράκη. Θα ακούσετε περισσότερα στο δελτία.
1: Μάλιστα. Να σου πω εγώ και πρόκειται το θέμα στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Το ίδιο στο CNN.com και αυτό κάνει λόγο για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, που μπορεί να είναι σχεδόν τόσο δικαστική όσο και ο ίδιος ο πόλεμος είναι ο τίτλος. Λίγο αόριστος, αλλά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.
0: Σωτήρης Κυρλέσης, ζητώ συγγνώμη παιδιά, αλλά το μισό κλείσιμο των τούνελ στην Εγνατία ξεκινάει από τη Βέρεια. Το γνωρίζω διότι κάνω τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Γουμενίτσα κάθε Παρασκευή. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, καλή δύναμη και προσοχή. Καλημέρα στον Κώστα τον Ξυφόπουλο. Λέει, παιδιά, τα διόδια όμως πληρώνονται κανονικά και μιλάμε από Ιωάννα μέχρι Γρεβενά. Είναι τα δύο τρίτα της διαδρομής μονόδρομος.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ιωακήμ τον Αναγνώστου. Σε ό,τι αφορά τις σύραγγες, όντως δεν δουλεύει κανείς, απλά έχουν αυτοκίνητα ασφαλείας μπρος και πίσω. Ντροπή, μας λέει ο Μάξης από Θεσσαλονίκη. Είδες το θέμα.
1: Πόσοι ακροατές γνωρίζουν αυτό το θέμα.
0: Λέει ο κύριος Δημήτρης Κουρκούνας, ό,τι γίνεται στην Εγνατία γίνεται για λόγους πυρασφάλειας. Γι' αυτό και σε κάθε τούνελ στην είσοδο και στην έξοδο υπάρχει σταθμευμένο πυροσβεστικό όχημα.
1: Ναι, αλλά δεν κλείνεις το τούνελ και μένεις έτσι, παρακολουθώντας. Πιστεύεις τις διαδικασίες, έτσι δεν είναι.
0: Η Ελίνα μας ζητάει να πούμε για αυτό το διπλό φόρο που γράφουν τα νέα σήμερα. Που αντιδρά και η τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Όλα αυτά πρέπει να πούμε είναι πληροφορίες. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το σχέδιο. Το έχουμε και εμείς υπόψη μας, το παρακολουθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι που δεν είναι διασταυρωμένο αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς ως πληροφορία.
0: Άρα δεν θέλουμε να σας δώσουμε μια στρεβλή ενημέρωση. Ευαγγελία, μου ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε σιγά-σιγά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Είναι καλύτερη κατάσταση στους δρόμους. Τα περισσότερα προβλήματα στον Κυφισό, στο ρεύμα καθόδου. Θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκυρα.
6: Για το μύθο σου θα πω. Γιατί είσαι Αιγαίο. Έρωτας και σύρωνος.
7: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή που θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, αντί και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, αντί και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, αντί και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το συνεργαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές εφετείο κουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησε της εισαγγελέας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Real σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
4: Στο ίδιο μήκος στους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
4: ένα πρόβλημα υγείας.
16: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Αρνήθηκε ο δοσικός, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ ο δοσικός, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
4: 4.
16: Συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
4: Βιαζόμαστε, τα σπάνια πάει για το 5. Ναι.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περίοδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτο στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα match thriller κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή αν θέλετε Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων είναι τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
16: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Να πούμε
4: και σε όλη τη χώρα βεβαίως, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
16: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, πανηγύριζα Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
4: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας τη Χρυσή Τανικητάκη για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χρυσή, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
17: Έτσι ακριβώς, καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνα και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φίλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονύχτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
17: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να αδειάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5.30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
4: Χρυσίτα Νικητάκη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroliga, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιής αθλητικής άμυλας.
18: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το News Radio. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
20: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
4: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα συνά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
20: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια αλλά κάποια άλλα, κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόηση, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί. Με μια συμφωνία να ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί. Με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως.

0: κεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στην Κίνα, στο Πεκίνο, βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
1: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε?
2: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία, από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
3: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
1: Με
3: έχουμε
1: την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
3: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
3: Εντάξει, του 12%. Ναι. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ
1: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρατηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή. δηλαδή.
3: Ναι.

0: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο δίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο δίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως την ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, μάλιστα, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
1: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των Παρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
3: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Βεβαίως.
4: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
2: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
4: Ναι.
2: Είχε φτάσει στην Βεζίνη Σαμόλυνση περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
4: Ναι.
2: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
4: Ναι.
2: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
1: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα συνά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μακριά στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
1: Γεια σου, Νάτα Βλάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά, και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Άγη. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση, πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημειώσει, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας, και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και τηλεφωνικών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέβητρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
1: Σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
9: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησείο, όσοι μπορούν, όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση όσον αφορά την αριστερά. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
10: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
11: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
10: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
12: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
4: Ναι.
12: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
4: Ναι, ναι, ναι.
12: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
3: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε
12: αυτό. Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
4: ναι,
12: που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρεντάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρεντάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνούσα του συνέδριου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Παύλος Μαρεντάκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρεντάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
1: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
13: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ναι, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση, ναι, ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα, είτε ρωτήθηκε ευθέως για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η απάντηση.
1: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
14: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
4: Ναι, ναι.
14: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
4: Ωραία,
14: του.
4: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
14: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
15: ναι,
14: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
15: ναι,
14: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
16: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο.
15: Mm-hmm.
16: Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς στην ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ernews Radio 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
16: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
15: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
16: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης. Είναι προφανώς αξιολόγηση κάποια στοιχεία. Ότι και χτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
3: Μάλιστα.
16: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιο αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι, είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
1: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
19: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εγκαθίσταται πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Ζητά σε Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Τα σε καλό μεσημέρι, πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
22: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της Γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γωγός μας στο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
0: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός μας, τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
5: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός, φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει η καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη.
23: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: τροφή στην ενημέρωση.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Ασφάλτος υγρή χειμωνιάτικη. Από που πέρασα μια ξένη.

και έμεινες ξένος. Ήρθες και έμεινες ξένος.

ούτε εκεί, ούτε εδώ θα με βρεις. Θα είσαι πάντα ανάμεσα. Κι εγώ, πάντοτε ξένη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 ευρώ. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Ρόιτερς και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
1: Ο καιρός.
3: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του ροκ συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα αν θέλετε στο Earth News Radio γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, μπορεί να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass and, και DJ, και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος.

πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική, από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love, το 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα υπηρετικά, τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε, ας πούμε, μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή, ο superstar μετά το 2010, και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους, όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί το βρετανικό hit parade έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην έκτη και στην έβδομη με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει και η Taylor Swift, και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε, με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future, που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis, που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Μάικλ Τζάκσον, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody. Δηλαδή, παγκόσμια, το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις, και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Μάικλ Τζάκσον, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξε επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό ας πούμε το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together του 2017, ο ρυθμός έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, please. Settling down. I don't want you all over the world. And when you see it around, Stephanie, get enough coffee to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, γιατί άξιζε, το ευρωπαϊκό που πήρε ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming, τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσοι παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουν πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν οι Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους. Αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου. Σαν το νερό.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το Αιγαίο 95,8 live, καλό σας απόγευμα. Δευτέρα σήμερα, λίγο μετά τις 6, πιστοί στο εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για ακόμα μια εβδομάδα κοντά σας με την εκπομπή The Benny Show. Σήμερα ξεκινάμε λίγο γρηγορότερα, μιας και δεν είχαμε δελτίο ειδήσεων στις 6. Πρόκειται για μια εκπομπή η οποία μεταδίδει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Και όπως είπαμε και στην αρχή, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να πούμε ότι εκτός από τη γνωστή συχνότητα των Ερτζιανών στους 95,8 μεγάκυκλους, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.aegeolive.gr και τα δύο e με AI.

Ας μην χρονοτριβούμε όμως και πάμε να ακούσουμε πρώτα την κυκλοφορία που μας έρχεται σαν... Το τελευταίο project του Nathan Bell με τίτλο The Right Revenge Crow είναι ένα τρομερό τρίο blues αφοσιωμένο στο να παίζει αυτό που ο Bell αποκαλεί αντιφασιστικά υπέρ της δικαιοσύνης τραγούδια. Είναι η The Right Revenge Crow και η νέα του δουλειά με τίτλο Democracy Blues. Μέσα από αυτήν επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι What Time

Ξεκινήσαμε όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα σε blues ρυθμούς. Αυτή που ακούσαμε ήταν η The Right Revered Crow μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Democracy Blues. Ακούσαμε το κομμάτι What Time It Is. Η επόμενη μας μπάντα έχει το όνομα The Damn Dogs. Κατάγονται από το Μιλάνο της Ιταλίας και ιδρύθηκαν το 2021. Αλλά η ιστορία που ενώνει τους τέσσερις μουσικούς που τους αποτελούν πηγαίνει πολύ πιο πίσω στον χρόνο. Blues for the Lost Souls ονομάζεται ο νέος δίσκος των The Damn Dogs. Hangover, επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι μέσα από αυτόν.

57 ολόκληρα χρόνια ζωής συμπληρώνουν φέτος οι Κάκτους, έχοντας σε αυτό το χρονικό διάστημα οργώσει όλη την Ηφείλειο. Η νέα τους δουλειά με τίτλο Temple of Blues 2 All Stars είναι η 8η στουντιακή. Εμείς μέσα από το Temple of Blues Part 2 All Stars των Κάκτους επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Backdoor Man Part 1 and 2. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Θανάση και την παρέα του. Ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ακούσει την εκπομπή στο podcast σε επανάληψη. Μην ξεχνάτε και εσείς, όσοι χάνετε τη ζωντανή μας εκπομπή, μπορείτε να την ακούσετε μετά το τέλος της στο podcast του σταθμού μας, πληκτρολογώντας το διαδίκτυο Aegeo Live Podcast.

Αυτό ήταν το Temple, το Bad Door Man Part 1 and 2, μέσα από τη νέα δουλειά των Cactus με τίτλο Temple of Blues 2 All Stars. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά καθώς περνάει η ώρα και περνάμε στη νέα δουλειά των Jimmy Barbiani Band. Οι τύποι είναι Ιταλοί, παίζουν rock and roll. Και πριν λίγες μέρες έπεσε στα χέρια μας ο δίσκος τους, ο καινούριος, με τίτλο Still in Love. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτόν, ακούγοντας το κομμάτι I Miss the Rock and Roll.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ως μία από τις πιο εμβληματικές rock φωνές της Σουηδίας, ο frontman των εξαιρετικά επιτυχημένων συγκροτημάτων όπως Takida και Steel Sen, ο Robert Peterson, κάνει τώρα ένα νέο βήμα. Ξεκινά τη solo καριέρα και μας παρουσιάζει τον δίσκο Diabolo Hip Hop. Με έναν ήχο που κλείνει προς την pop, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά στοιχεία και με σαφείς επιρροές από τη δεκαετία του

Διάβολο Χίπομαν ονομάζεται η νέα δουλειά του Ρόμπερτ Πέτερσον, μέσα από την οποία ακούσαμε το κομμάτι All These Years.

Το επόμενο κομμάτι έχει πουλήσει 6 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει πιστοποιηθεί ως χρυσό από την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής για πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την κυκλοφορία του το 2015 ψηφίστηκε ως το τρίτο πιο αγαπημένο τραγούδι της δεκαετίας του 80 στο Ηνωμένο Βασίλικο. Πρόκειται για την ολική έκλειψη καρδιάς ή αλλιώς το Total Eclipse of the Heart, έτσι όπως το μάθαμε από την Bonnie Tyler. Εμείς θα το ακούσουμε από τη νέα δουλειά των Exiteden και θα το χωρίσω σε τρία κορίτσια τα οποία μου κρατούν συντροφιά αυτό το απόγευμα Δευτέρας, για την Νικολέτα, τη Λουκία και τη μικρή Μελίνα. Μόλι μου την

0: το κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Και όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με μια γνωστή επιτυχία σε διασκευή. Το κομμάτι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι το Temple of the King των Rainbow. Απλά όπως κάνω σε κάθε εκπομπή, θα το χαρίσω στα παιδιά από τη Λέσχη Μοτοσυκλέτα Σύρου, τα οποία δεν με ακούν βέβαια ζωντανά, αλλά στην επανάληψη κάπου εκεί την Τετάρτη το απολαμβάνουν. Για τη Ρίτσα λοιπόν, την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Λευτέρη, το Γιώργο, το Παντελή, το Ντόνι, το

Είναι ο Αιγαίο Live 958, το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που εκπέμπει για σας ζωντανά από την κορυφή της πόλης, την πανέμορφη Άνω Σύρο, κάθε Δευτέρα 6 με 7. Είναι ολοζώντανη εκπομπή The Benny Show, μια εκπομπή η οποία μεταδίδει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Ακούμε το Temple of the King των Rainbow, έτσι όπως το εμπνεύσε μια πλειάδα διάσημων μουσικών, μεταξύ των οποίων ο Steve Morse, ο Phil Susan, ο Ronnie Romero, ο Simon Wright, ο Jonathan Cain, ο Kevin James.

με το Temple of the King και θα ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε σιγά σιγά στροφές. Με έδρα τη Φραγκφούρτη, οι Just μας παρουσιάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους με τίτλο Justify. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα άλμπουμ AOR Melodic Rock με γυναικεία τραγουδίστρια. Το όνομα της κυρίας είναι Jessica Conte. Η χρειά της φωνής θυμίζει πάρα πολύ τις τοροπές. Είναι Just μέσα από τη νέα της δουλειά με τίτλο Justified. Ακούμε το κομμάτι Hard Light.

Οι Αμερικανοϊταλοί βετεράνοι της Hard Rock Hardline, με επικεφαλής τον τραγουδιστή Johnny Gioielli, κυκλοφόρησαν το νέο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Shout. Να πούμε ότι για τους Hardline αυτός είναι ο 7ος στούντιος δίσκος και ξεκίνησαν πίσω στα 1992.

Αυτή ήταν η Hardline με επικεφαλή τραγουδιστή τον Τζόνι Τζοιέλη, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα τραγουδάει και για το συγκρότημα του Axel Rulli Pell. Μέσα από τη νέα της δουλειά με τίτλο Shout ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεση.

Η Vain Train δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα. Εκτός της μουσικής προσφέρουν και ένα ολοκληρωμένο θέαμα. Φώτα, φωτιά, καπνός και περίτεχνο σχεδιασμό σκηνικών κάνει κάθε συναυλία τους ένα ταξίδι σε παλιές εποχές. Το glam metal δεν πέθανε ποτέ. Απλώς κοιμήθηκε σε ένα φέρετρο καλυμμένο με πουλιές. Τώρα ξυπνάει με πάταγο και ξεκινάει περιοδία σαν ένα τρελό τρένο χωρίς φρένα. Αν θέλετε να επιβιβαστείτε, ακούστε τους. Love, Steel and Fire είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς των Vain Train. Μέσα από την οποία επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι I Am A Gun.

Επόμενη μπάντα, η Death Warm Up. Μια κλασική hard rock, heavy metal μπάντα, η οποία πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της δίσκο με τίτλο Wild Card. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Gods of Rock and Roll.

Chris Kappas, frontman των Achelons, προχώρησε σε μια προσωπική κυκλοφορία, ανοίγοντας ένα κεφάλαιο που σαφώς κουβαλάει μέσα του εδώ και χρόνια. Τη γνήσια αγάπη του για το melodic rock. Ο δίσκος Breaking the Chains είναι ένα άλμπουμ που αποπνέει ελεύθερα στη σύνθεση των τραγουδιών, στην ενορχήστρωση, στη δημιουργία έντονο hard rock, εμπλουτισμένο με δυνατά aor περάσματα. Είναι ο Chris Kappas μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Breaking the Chains. Και ακούμε το κομμάτι

Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, αυτό που ακούμε είναι η τελευταία μας καινούργια κυκλοφορία. Και είναι η πολυανομένομενη επιστροφή των Firehouse στη δισκογραφία. Η οποία η τελευταία τους δουλειά παρουσιάστηκε το 2003 και ήταν το prime time, από τότε αγνοείται η τύχη τους. Να πούμε ότι η δεκαετία του 20 σημαδεύτηκε από το θάνατο του τραγουδιστή τους, του CJ Snare. Έτσι Firehouse τον αντικατέστησαν με τον Nate Peck, ο οποίος ήταν το American Idol του 2021. Πριν λίγες μέρες οι Firehouse κυκλοφόρησαν το single Might Find Lady. Μέσα στο οποίο υπάρχει το κομμάτι Midnight Gasoline, το οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε.

ραδιοφωνικός χρόνος όπως περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως κάνουμε πάντα, ακούμε ένα all time classic. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το Rome is Falling από το Civil War. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε στην παρέα μου και μου στείλατε μηνύματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Μέχρι τότε, να είστε καλά και ό,τι κάνετε να το κάνετε πάντα καλά και με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει εκεί.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

όλη μου την παιδική, μια νύχτα είδα μαγική μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή στα φώτα της δακρύζει. Βιτρινές έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραδνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ψυχή γιορτινή θα πέσουν στις καρδιές στο διψασμένο χώμα. Όνειρα φυλακισμένα και νομολόγητα στο φως θα ανακατεύσουν. Σκοτεινές μουσικές των σωμάτων θα υψωθούν να γιορτάσουν τον παράδεισο που επέστρεψε. Ο μακρινός ουρανός των αστεριών

σ' όποιο κατάρτι κι αν ανέβεις, μην το ξεχάσεις το φιλί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως